για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: τέρμα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραμάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πάλι πρόσκλητος στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός. Εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός. Όπως μου δίνες το στόμα σου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο, το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
4: Από πίσω γύρισε.
0: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: καινούρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: καλημέρα.
1: Τι ούχρε.
0: Έκανα κι εγώ έναν ήχο.
1: Όχι, αυτός είναι πόνος. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι ότι υποφέρω. Αχ. Και όπως. Μάλιστα, η κοπέλα κάνει τώρα τη βανδί. Λοιπόν, κλείστε, ναι, γιατί δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε με το αριστερό, όχι με το δεξί. Λοιπόν, μάπες μου, καλή σας εβδομάδα. Είναι η πιο τσαγκαροδευτέρα από όλες σήμερα. Είμαστε εδώ όμως γιατί είναι το ραντεβού, γιατί πρέπει να είμαστε εδώ και γιατί θέλουμε να είμαστε εδώ. Γιατί πώς ξεπερνιέται η κατσαγκαροδευτέρα? Μόνο με ένα καλό μάπες σόου. Όχι επειδή είμαστε αισιόδοξοι και όλα θα πάνε καλά, αλλά επειδή έχουμε ο ένας τον άλλον και θυμίζουμε ο ένας τον άλλον ότι πάντα θα ζούμε τσαγκαροδευτέρες μαζί. Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα που τα ξεκίνησε όλα στραβά τραγουδώντας βανδί την ώρα που εγώ αναστέναζα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε καμία ενσυναίσθηση.
0: Την ώρα που υπέφερες, δεν ακούγομαι.
1: Που υπέφερα ακόμη χειρότερα. Σήμερα λοιπόν είναι 25 Μαΐου, καλημέρα Κατερίνα. Θανάσης Πασάς, νομίζω σήμερα δικαιολογημένος λόγω των πανηγυρισμών που έχει αργήσει. Αυτό είναι το Μάπε Show, κανένας λόγος πανηγυρισμού. Η κατρακύλα ξεκινά, αλλάξε σταθμό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Βασίλης Βλάχος, δεν αναφερόμαστε καν στον Βασίλη για το αν έχει αργήσει και γιατί έχει αργήσει. Είναι πια, μας το έχει φορέσει. Ότι έτσι είναι. Δηλαδή, αν είναι να τα ακούσει κάποιος, τα ακούει ο Κακομοίρης ο Θανάσης που μια έρχεται, μια δεν έρχεται, προσπαθεί, το παλεύει. Ο Βασίλης μας το έχει φορέσει ότι έτσι θα είναι φέτος, θα αργεί. Η Κατερίνα Μπουκαγυμνούλα είναι εδώ.
0: Άρα, ναι. Πάλι. Άνοιξε με, σε παρακαλώ.
1: Ανοιχτή είσαι, κορίτσι μου, απλώς δεν μιλάς σωστά.
0: Όχι, πώς δεν μιλάς σωστά. Mm. Α, εντάξει, ναι. Μάλλον δεν ξέρω, κάτι πιτσικάρουν τα.
1: Α, πιτσικάρουν, έμαθα και από πιτσικάρισμα τώρα.
0: Πιτσικάρουν τα ηχεία μου καμιά φορά.
1: Πιτσικάρουν τα ηχεία.
0: Είμαι πάρα πολύ ντυμένη και αυτή την μπλούζα την έχω φορέσει σίγουρα άλλες 3-4 φορές.
1: Ναι, αλλά τώρα είσαι έξτρα γυμνή γιατί αυτή την μπλούζα κάτι φορούσε από μέσα.
0: Όχι,
1: τώρα δεν φορά τίποτα απολύτως.
0: Τίποτα δεν φορούσε από μέσα. Ναι. Σήμερα αποφάσισε να δει με άλλο μάτι αυτή την μπλούζα.
1: Τι να δω, βλέπω από τα χέρια σου από κάτω, από τι μασχάλε σου από κάτω, μπροστά στο στήθος, μπροστά στο στέρνο, να, στην κοιλιά σου, πίσω στην πλάτη σου, στο σβέρκο σου. Αυτή δεν καλύπτει τίποτα, ειδικά αν κάνει καμιά κίνηση.
0: Το σβέρκο μου είναι δυνατό να είναι καλυμμένο. Καλώ τον.
1: Κάτσε, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Πρόσχετο σκυλί.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Καλημέρα,
1: να σας πω ότι ο Θανάσης δικαιολογείται να έχει αυτή τη φωνή ακόμη και ραδιοφωνικά. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εχθές. Ευρωπαϊκός τίτλος. Το θα έλεγε κάποιος το Champions League του μπάσκετ. Βέβαια, είναι κλειστό το κλαμπ. Δηλαδή, κάθε χρόνο παίζουν οι ίδιες ομάδες. Δεν παίζουν αυτές που ξεχώρισαν, αλλά είναι καλές ομάδες. Οπότε ούτως ή άλλως ξεχωρίζουν στις χώρες τους. Συγχαρητήρια, φίλε.
2: Ευχαριστούμε, αλλά εμείς δεν κάναμε τίποτα. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, καρτήρια για την
2: αλλά
1: ομάδα. Προφανώς δεν έκανες τίποτα. Η αλήθεια είναι πως.
2: Έφαγα κιόλας.
1: Τι έκανες, έφαγες? Άραξες και έφαγες.
2: Έτσι, αγνήσιος οπαδός.
1: Σαν γνήσιος οπαδός. Κατάλαβα, άρχισα μέχρι να πάρει μπροστά η γλώσσα του, θα πάρει κάμισα ώρα. Μέτσι, μπράβο. Λοιπόν,
2: δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, φιλέ.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Πάντως, να ξέρετε ότι ακόμη και τώρα έξω στους δρόμους υπάρχουν έτσι τα απόνερα των πανηγυρισμών. Μιλάμε για οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι συνεχίζουν να πανηγυρίζουν.
0: Νομίζω πέντε και κάτι μαζεύτηκαν οι παίκτες από το Δημοτικό Θέατρο που ήταν. Ήταν εκεί οι πανηγυρισμοί, οι βασικοί.
2: Μέχρι και τώρα, παιδιά, έβλεπα ερυθρόλευκες εμφανίσεις να μπαίνουν στα μάξια τους και να γυρνάνε.
1: Τα επινίκια, ε.
2: Χαμός, σου λέω, Μιτσάκο, τώρα. Μόνο η Ολυμπιακάρα μπορεί να βγάλει τόσο κόσμο στην Ελλάδα.
1: Ο θρίαμβος, λοιπόν.
2: Κάς άλλος.
1: Ο θρίαμβος είναι αυταπόδεικτος. Εντάξει, όχι μόνο ο ευρωπαϊκός τίτλος, αλλά για να πούμε και του κακού του στραβού το δίκιο, έχει. Ναι, έχει να κάνει και με το ότι κατακτήθηκε στην έδρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η θύρα 13, που είναι η θύρα του Παναθηναϊκού, ήταν, κοκκίνησε και ήταν η θύρα που θα έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, πανηγύρισε ακόμη περισσότερο, επειδή ακριβώς ήταν του Παναθηναϊκού το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό τρόπαιο που σήκωσε χθες ο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βασίλη, με τα σορτσάκια σου, με το αντιανεμικό το τζάκι.
3: Θα βγει το αντιανεμικό τώρα γιατί ακούγεται. Έχω να σας πω ότι spotted τώρα 6 παρά το πρωί ερυθρόλευκο λεωφορείο έξω από το Hilton. Πώς γίνεται εκεί κάτω, είναι ένα ανοιχτό από πάνω. Είναι οι οπαδοί, το γιορτάζουν φυσικά ακόμα, το γιορτάζουν για καιρό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια να πω και εγώ γιατί με πήρα τα μούτρα την Παρασκευή. Όπως σας είπα, ένας Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό. Θα ήταν κομπλεξικός όμως εφόσον θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός να μην πει συγχαρητήρια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Καλό, κακό, στραβό, γκρίνια, ρουφιανιλίκι, κάτι που παρατηρήσατε το Σαββατοκύριακο, κάτι που καταλάβατε, κάτι που πάθατε, συνήθως παθαίνουν οι μάπες και έτσι μοιράζοντας ο ένας με τον άλλον, μοιραζόμενοι μάλλον το ζόρι τους, κάπως νιώθουν ότι δεν είναι οι μοναδικοί και το ξεπερνάμε. Αυτή είναι η συνταγή μας εδώ και 19 χρόνια, καταλήγοντας εκεί γύρω στις 9 φέτος και πέρσι, από του χρόνου πρώτο ο Θεός στις 10, να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ας συνεχίσουμε κιόλας, γιατί κάπως, παιδιά, έχει αγριέψει η κατάσταση. Εγώ πήγα το Σάββατο στην Τίνο.
3: Πήγες τελικά.
1: Τι έπαθες, αναστενάζεις, φυσάς, ξεφυσάς.
2: Φουσκωμένος είμαι ακόμα, δεν έχω ηρεμήσει.
3: Βέβαια.
2: Απορώ γιατί ήρθα να κάνω.
0: Φουσκωμένος γιατί, από αυτά που έτρωγες.
1: Να σου απαντήσω εγώ, γιατί δουλεύεις, είναι η δουλειά σου.
2: Δεν έπρεπε να χάρεις.
1: Όχι,
3: σε πήρε πολύ αργά με πολύ φαΐ.
1: Είναι πιστεύεις επιλογή σου να μην έρθεις. Το πιστεύεις αυτό, ε?
2: Τα ξέρω, δεν νομίζω να είχα ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Από μένα.
2: Έλα μωρέ, εντάξει, δεν θα μου κάνεις τώρα για μια μέρα.
1: Δεν θα σου κάνω τίποτα, αλλά πιστεύεις είναι σωστό τώρα να μας κρεβάσεις.
2: Θα στο έλεγα μωρέ, θα στο έλεγα.
1: Το λύσεις να το έλεγα. Για να μην κράταγες έκπληξη.
2: Το καλό.
1: Απάντησε το βασιλάκι εδώ που σε
2: ρωτάω. Το καλό είναι, ναι, δεν έχω κοιμηθεί, γι' αυτό ήρθα.
0: Το καλό είναι αυτό.
2: Ναι, αν είχα κοιμηθεί δεν θα ξύπναγα, δεν θα ακούγα ποτέ τίποτα. Παιδιά, έχω κοιμηθεί κάτι τις 5 ώρα.
1: Μα θες να φύγεις όμως, γιατί άμα είναι.
2: Ούτε καν. Τώρα ήρθα! Α! Τώρα την έκανε την απόσταση.
0: Όχι, ρε, τώρα θα φάει και την κίνηση άμα ξεκινήσει.
1: Τώρα την έκανε την απόσταση, ακούω.
2: Τώρα την έκανε την απόσταση.
3: Τώρα.
2: Πειράσε γέρακα.
0: Να ρωτήσω όμως, γιατί ήσουν ξύπνιος, ας πούμε, μέχρι τις 5 από την υπερένταση. Γιατί είσαι στους πανηγυρισμούς, δεν είχες πάει στους πανηγυρισμούς.
1: Αυτή ξέρει τι κάνουν. Ο Θανάσης πάει στους πανηγυρισμούς. Άλλοι βάζουν ραδιοφωνά, αθλητικά. Άλλοι βάζουν τηλεόρασεις. Άλλοι συζητούν μεταξύ τους τα γκρουπ ή κοροϊδεύουν στον άλλον, κάνουν κάζουρα στους βάζελους κτλ. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία.
2: Μέχρι τις 3 και ήμουν έξω, εγώ δεν έμεινα για να δω το λεωφορείο.
3: Τι ώρα έγινε, πες μας λίγο, τι ώρα τελείωσε ο αγώνας?
2: Ο αγώνας τελείωσε
1: 11 και 4.
2: Τέταρτο εκεί.
3: Α, είχα πέσει νωρίς εγώ. Σήμερα το πρωί τα είδα στα Instagram.
2: Μπράβο. Στο θέατρο πήγανε 4 ώρα το πρωί. Φτάσανε με την κίνηση. Οπότε 2:30-3 παρά ήμουνα σπίτι 3.
1: Τι εννοείς, ρε? Πήγανε 11 και 4 από το ΟΑΚΑ στον Πειραιά, φτάσανε 4.
2: Από το ΟΑΚΑ φύγανε 1:30. Γιατί μείναμε να κλείσουν, που λέμε.
1: Σωστά, σωστά.
2: Γιατί θέλανε να ευχαριστήσουν, βγάλανε και κάτι φωτογραφίες, να μιλήσουν, να ξεκουραστούν λίγο. Οπότε φαντάζομαι από την κίνηση 1:30-4. Σιγά σιγά.
3: Μιλάμε και για τον... σε, συγγνώμη, σε όλα αυτά πάει και η ομάδα ή η ομάδα πάει και ξεκουράζεται?
2: Η ομάδα πήγε.
0: Η ομάδα, ναι.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε για τους τελευταίους, ρε παιδί μου, που μπορεί να μην γνωρίζουν. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Μπορεί να μην ασχολείστε. Μιλάμε για τον απόλυτο τίτλο στο μπάσκετ, τον οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός επικρατώντας επί της Ρεάλ με χαρακτηριστική άνεση. Θα τα δείτε και σήμερα. Γιατί είναι. Γιατί? Όχι. Α, δεν ήταν να είναι η άνεση. Κάτσε να ολοκληρώσουμε στην τη φράση. Συγγνώμη, Θανάση. Θα τα δείτε σήμερα, γιατί είναι ένα τίτλο ο οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα, έτσι, φέτος.
2: Αυτό δεν είχε καθόλου άνεση το παιχνίδι. Είχε άνεση χρονιά. Χθες δεν το περίμενα, όπως και πάρα πολύ. Πολύ αγχωμένοι ήταν, τους βγήκε όλο αυτό.
1: Η πίεση.
2: Η πίεση της πενταετίας. Ξαναζωντανεύσαν λίγο οι φιάλτες. Λέει, μήπως δεν το πάρουμε, μήπως δεν μπορούμε να το κατακτήσουμε. Πάρα πολύ αποτελεσματική η Ρεάλ. Την είχαμε και λίγο στο ψηλό ότι δεν θα έχει ψηλούς, ότι θα την έχουμε.
3: Είναι κοντή η Ρεάλ.
2: Είχαν τραυματιστεί.
1: Όλοι
2: οι ψηλοί που είχε είχαν τραυματιστεί. Και ο τελευταίος τραυματίστηκε την Παρασκευή.
1: Και λέμε,
2: θα χαλαρεί. Θα τους πάρουμε. Τελικά τίποτα. Στο πρώτο δεκάλεπτο μας πήρανε. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το εσωφαρίζουμε. Στο τρίτο μπαίνουμε. Πάλι μας παίρνε, στο τέλος.
1: Α, ήταν ωραίο μάτς δηλαδή.
2: Ήταν 92-85, αλλά μέχρι να γίνει το 92 ήταν 80. Σε κάποια φάση ήταν 80-80. Πήρε λίγο εκεί ο Ολυμπιακός, πάει 88-80. Και κάνει μετά μια αυτοκτονική κίνηση στο τελευταίο λεπτό Ολυμπιακός. Δηλαδή, εσύ που ξέρεις, μπάσεις να καταλάβεις. Χάνει 2 κατοχές, δίνει 2 ελεύθερα τρίποντα και φτάνει τέλος πάντων το παιχνίδι. 85-88, στα 20 δευτερόλεπτα θα μας ισοφαρίσουν. Και βαράει τρίποδο και το πιάνουμε. Θεός, Άλεκ Πίτερς.
1: Εκείνη το θέμα. Αν μπει το τρίποδο, τελειώσαμε.
2: Εκεί ήταν, μας ήρθε και μας.
1: Και στην ψυχολογία είναι, άμα μπει το τρίποδο. Εκεί πάει 88-88.
2: Τελείως μετά πάει παράταση, τη χάνει την κούπα πάλι. Και εγώ πιστεύω είμαι ένας από τους πολλούς που σε μερικούς μήνες θα πρέπει να έχω μπροστά μου τώρα το δίλημα. Εβάν, να τον πω το μπέμπι ή Άλεκ.
0: Α, γιατί ήταν αυτοί οι δύο καλύτεροι παίκτες και θα ονοματίσουν
2: πολλά
0: τα παιδιά τους.
2: Πολλά μωρά σε 9 μήνες, χαμός.
3: Παιδιά, μην βγάζετε τα παιδιά σας από τέτοια πράγματα. Την έχει πατήσει κόσμος και κόσμος.
1: Μετά από 20 χρόνια, 15 χρόνια που θα σε ρωτήσει το παιδί σου, γιατί δεν βγάζει Εβάν ή Άλεκ Πασάρ, τι θα του εξηγήσει?
2: Αυτός
1: ο παίκτης δεν είναι κανένας εμβληματικός ότι θα μείνει στο διηνεκές, ας πούμε.
2: Θα του πω εκείνη την ώρα ο καλλιτέχνης, αυτή την έμπνευση είχε μικρέ.
0: Από τον Εβάν τον Τολμηρό.
3: Ναι, μήπως έχει να κάνει και με τη στιγμή τη σύλληψη. Σου λέει ο άλλος, θα το πούμε το παιδί μου πάρει. Συλλάβαμε στο Παρίσι.
2: Μπράβο.
3: Άμα συνέλαβε στο Final Four ο άνθρωπος.
1: Όπως ο Μπέκαμ και η Βικτόρια, τον Μπρούκλιν στην γέφυρα του Μπρούκλιν.
0: Στο Final Four, αλλά στο Νέο Κόσμο. Θα το πει Νέο Κόσμο.
2: Όχι, ντροπή. Δεν θα το πω Telecom, να τον πω.
1: Κουκουβάμε.
0: Με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Αυτή η ένωση λογοτεχνίας και αθλητικού ρεπορτάζ δεν μπορώ να σταματήσω να διαβάζω. Δηλαδή διαβάζω τώρα, ρε παιδί μου, για την περιγραφή της χθεσινής νύχτας και λέει στην Καθημερινή: το τελευταίο δίλεπτο είναι Braveheart και αυτού ξελευθερία. Οι κραυγές πλέον βγαίνουν άναρθρες από το βάθος της ύπαρξης για τη στέρφα γη που μετά από 13 χρόνια έδωσε καρπούς.
1: Ποιος το έγραψε αυτά?
0: Κάποιος εδώ.
1: Όχι, σε ποια εφημερίδα?
0: Αυτό είναι στην Καθημερινή, αλλά και χθες που ήμουνα, νομίζω, στο News.
2: Του Γιάννη Τσαούση.
0: Για τον αγώνα.
2: Ο Γιάννης Τσαούση.
1: Ο Τσαούσης.
0: Οι περιγραφές των αθλητικών γεγονότων είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ γι' αυτό μπαίνω και διαβάζω, για να βλέπω τα σχήματα λόγου και τις παρομοιώσεις. Ας πούμε, στο News Bob χθες που κοιτούζα, έλεγε στο τέλος, όταν πλέον έληξε ο αγώνας: στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four, ο Ολυμπιακός φτάνει στην πηγή και πίνει και το νερό της κατάκτησης της EuroLeague. Και λέω, δεν μπορούσε να πει έληξε, ρε παιδάκι μου, τόσο νίκη ο Ολυμπιακός.
1: Αν το πει αυτό, σημαίνει ότι περίμενε τσάπα τόσες ώρες.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Και το κομμάτι του sportcasting μιλάνε και πάρα πολύ καλά ελληνικά. Οπότε είναι ωραίο να ράζεις με αθλητικό γράφο.
4: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ολοκένουργια μπέργκερ από τα Goodies. Η Κότα έκανε τη σως, διαβάζω, ή η σως την Κότα. Μιλάω για τα Goodies Burger House, τα οποία έχουν την απάντηση και φέρνουν 4 νέα απίθανα. Τα έχω φάει και τα 4. Τα πήρα με τη μία και τα 4, ξέρετε. Γιατί δεν έχω κι άλλη παρηγοριά. Το Σαββατοκύριακο έφαγα.
3: Εκτός αν στα φάει ο Κούπερ.
4: Σώσι τσίκερ. Εντάξει, θα το πούμε κι αυτό. Σώσι τσίκερ. Ο Κούπερ προτίμησε πίτσα το Σάββατο.
5: Σώσι τσίκερ.

0: σας περιμένουν να τα απολαύσετε και να αποφασίσετε ποιο είναι το αγαπημένο σας. Αν μπορείς και τα τέσσερα, αν μπορείς ένα τη φορά, όπως γουστάρεις, ούτως ή άλλως για να αποδείξεις στον εαυτό σου και ότι τα κατάφερες και ότι πραγματικά αξίζει να αποζημιωθεί, Goodies Burger House είναι η άχαστη γωνιά στην οποία θα αποταθείς. Δοκίμασε λοιπόν και τα τέσσερα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή Goodies Application. Εγώ αυτό που πέρασα λοιπόν το Σάββατο είναι απίστευτο. Την Παρασκευή πήγα στο βαφτιστήρι μου που είχε τα γενέθλιά του εκεί μεξικάνικο, όλα καλά, στο μάχη πολύ καλά.
1: Ωραία, φαγίτα, τσούρο πράγματα.
0: Σάββατο λοιπόν παίρνω και εγώ. Πήγα το πρωί, ξύπνησα 4 το πρωί πάλι. Γιατί ήθελα να πάω, όπως σας είχα πει, στην Τίνο. Τα κατάφερα. Μπράβο. Έκανα μία καταδρομική γιατί πήγαμε τον 6:40.
1: Συγγνώμη,
0: 7:40. Το οποίο είναι το γρήγορο. Φτάνει 10 και. Υποτίθεται φτάνει 10 παρά, έφτασε 10 και 4. 11 και 20 ήταν το άλλο.
2: Οπότε
0: έπρεπε να ανέβω να προσκυνήσω και ρίχνω μια τρεχάλα. Πριν ανέβουν αυτοί που ήρθαν με το δικό μου καράβι πάνω στο ναό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ρίχνω τρεχάλα. Φτάνω σε άδειο ναό, προσκυνώ και με το που βγαίνω, παιδιά, από την εκκλησία, βλέπω έξω μία ουρά μέχρι όλα τα σκαλιά της εκκλησίας μέχρι την πόρτα.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για 10 δευτερολέπτου πρόλαβα να. Γιατί δεν θα το προλάβαινα το καράβι. Τρέχω κάτω, παιδιά, τυχαία το καράβι. Λέω, όταν έφτασα πια στον Πειραιά, στη Ραφίνα, συγγνώμη, λέω. Εντάξει, να αποζημιώσω τον εαυτό μου, πάω και παίρνω μια πιτσάρα τζάμπο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Φίλντε με τυρί, κρέμα
1: γύρω,
0: τυρί.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπόλικες χαλαπένιος καυτερές.
1: Βάλτε μερικές ακόμη.
0: Και ένα hot dog, ας πούμε, που είχε τσένταρ και είχε και. Πώς λέγεται, πεπερώνι επάνω. Άστο, σου λέω. Τα αφήνω πάνω στον πάγκο της κουζίνας, πάω να κοιμηθώ. Κούπερ έχει ανέβει. Ο κερατάς δεν άφησε τίποτα. Όχι, δεν κατάλαβα. Φανταστώ ότι έφτασα στο κουτί και μέχρι να το ανοίξω να δω ότι είναι άδειο, δεν πίστευα ότι το έχει φάει.
2: Εσύ, το είχε ξανακλείσει.
0: Το είχε κλείσει και έφαγε κάτω. Κάτω δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι. Ότι...
1: Είχε πάρει χαρτοπετσές και παχαιρόπιση.
0: Ναι, σχεδόν σφουγγάρισε, μάν.
1: Το hot dog πώς το χειρίστηκε, ήταν σε σακουλάκι.
0: Δεν ξέρω, ρε.
3: Το, ρε τι μπορεί να
1: ναι, άλλο, τα πετάνε έτσι, κάτω και άλλο, κάνουνε κόλπα.
0: Δεν άκουσα τίποτα για αυτή τη φορά. Δηλαδή είχε γίνει επιστήμονας.
3: Η πείνα ήταν πολύ μεγάλη.
0: Γιατί
3: δεν έφαγε.
0: Εγώ ήμουν στο διπλανό δωμάτιο. Δεν είναι ότι έχω κάνει τεράστιο. Γιατί είχα ξυπνήσει από τις 4 και λέω για να το απολαύσω. Άσε να πάω να κοιμηθώ. Μην τρώω με το ζόρι τώρα για να πέσω να κοιμηθώ. Αφού θέλω να κοιμηθώ. και ξυπνάω. Τον μπάσταρδο. Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Άμορε κουπεράκο.
3: Ο James Bond.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ότι έφαγε το σκυλί προς Θεού. Αλλά ότι μετά αυτό, όπως καταλαβαίνει, σκύλος είναι. Πού να αντέξει τόση καυτερίλα. Και λέω θα έχουμε διάρρειες. Και όντως είχαμε διάρρειες, τον έχω από πάνω τώρα με συγκεκριμένη αυτή τη γκαστροτέσταλ την τροφή που τρώει. Και την Κυριακή ήρθε η σειρά μου, έφαγα εγώ τον κόλο μου από το ξενέρωμά μου και έχω δυσπεψία σήμερα.
1: Γκαστροτέσταλ και εσύ.
0: Εγώ δεν έχω γκαστροτέσταλ να φάω τώρα.
3: Τον εκδικήθηκε στις κονσέρβες, τώρα θα σα σκίσω ο Κούπερ.
0: Το καλύτερο μου το στείλω Θανάση. Μου λέει τώρα που σου φάγε το χέρι, και εσύ τις κονσέρβες να τον εκδικηθεί.
1: Καλά. Μερικά δεν μυρίζουν άσχημα, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν έχω μπει στη διαδικασία.
3: Τα πατήστε.
0: Οι πολύ φανατικές των κατοικιδίων του θέλουν να δοκιμάζουν τι θα φάει το κατοικιδιό του. Δεν υιοθετώ, αλλά εντάξει.
2: Υπάρχει επάγγελμα γενικά. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάζει τις σκυλοτροφές.
0: Όντως.
2: Ναι.
1: Έρχεται και σπίτι μου άμα θέλω ή πρέπει να πάω
2: δεν
1: εγώ
2: ξέρω,
1: με το σκυλί.
2: Το έχω διαβάσει σε αυτό που λέει δείτε 10 περίεργα επαγγέλματα και υπάρχει δοκιμαστής γενικά.
0: Χωρίς να θέλω. Είναι αλληλέγγυος χωρίς να θέλω να στιγματίσω ανθρώπους.
2: Δεν ξέρω κάποιον συγκεκριμένο. Δεν ξέρω να πω ο Νάσος εδώ είναι δοκιμαστής.
1: Okay. Λίγο στα βαράνε στα αυτιά κάτι τέτοιες ειδικότητες.
0: Γι' αυτό το λέω. Λίγο στα πολιτικά λοιπόν πάω έτσι να ακροθυγώς να ακουμπήσω. Είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
3: Βγήκε ο Φιδίας, μπήκε μέσα.
0: Τέσσερις έδρες ο Φιδίας με την άμεση δημοκρατία. Νικητές το κέντρο δεξιό κόμμα της Ανίτας Δημητρίου που ήταν πρόεδρος της Βουλή. Είναι το Δυσί. Αμέσως μετά το αριστερό Ακέλ. Με αύξηση των δυνάμεων του βέβαια στις 15 έδρες το Ακέλ. Θα τα ακούσετε από τους πολιτικούς. Στον πόλεμο μην νομίζετε. Τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του ο Τραμπ. Θέλει τα στενά του ορμούς ανοιχτά γιατί αρχίζει και ζορίζεται τώρα από την αύξηση του πετρελαίου. Γιατί έρχονται και οι mid-term εκλογές. Αυτοί τι έχουν στα μισά της θητείας, κάπως σαν να ζητούν, όσοι δεν το ξέρετε, λίγο την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος.
2: Πώς γράφαμε πρόοδο.
0: Ακριβώς. Μπράβο, σαν την πρόοδο. Λοιπόν, το Νοέμβριο είναι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, με αυξημένη τη τιμή του πετρελαίου, τον πίνει ο Τραμπ. Τα λέω τώρα χαλάρα, θα τα ακούσετε με αναλύσεις.
2: Ενώ οι υπόλοιποι είμαστε στον αφρό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Όλοι μαζί.
1: Απλά εμείς δεν ψηφίζουμε ακόμη. Κάτσε να δούμε κι εμείς. Δεν μας έρθει πριν του Τραμπ.
3: Κατάφερε και βγάλει τα φορολόγια, οπότε δεν ενδιαφέρει και κάτι άλλο τώρα.
0: Αυτό από πάνω του. Και από τους οικείους του,
3: ναι, σου λέω από την οικογένεια. Επίσης, το τραγικό.
0: Είπαμε την Παρασκευή να το επαναλάβουμε ότι κάπως βρήκε ένα

0: τρόπο να απείλησε ότι θα μηνύσει το κράτος του οποίου επικεφαλής είναι αυτός, για συγκεκριμένα χρήματα που του χρωστάει, και τα βρήκανε στο να μην τον φορολογήσουν εκείνον και τα μέλη της οικογένειάς του. Οπότε μια χαρά τα κατάφερε.
1: Επίσης το τραγικό, έφυγε και από τη ζωή και ο Μαστρο Κώστα.
0: Ναι, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Ένας άνθρωπος που κανένας δεν έχει να πει κακό για αυτόν, από το σύντομο έως και δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο ήταν, από το πέρασμά της από τη δημοσιότητα, που εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό που αφήνεις πίσω σου είναι η οικογένειά σου, και πραγματικά μόνο καλά λόγια να έχουν να ακούγονται για εσένα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Θέλω να πω συλληπιτήρια, μια που άνοιξε, Θανάση, αυτή τη σελίδα.
1: Μα το είδα τώρα ξαφνικά το πρωί και λέω εσύ.
0: Ναι, τυραννήθηκε η γυναίκα. Βασανίστηκε.
1: Συλληπιτήρια
0: στην οικογένειά της και στην κόρη της, η οποία είναι εκείνη που το δημοσίευσε, αλλά και στον σύζυγό της, που τη στάθηκε μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Κολόνα λένε ο Τραϊανός. Απίστευτη κολόνα.
0: Να πούμε, θέλω να πω συλληπιτήρια, το έστειλα κιόλας χωρίς να έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί και σε αυτή τη χώρα λίγοι είμαστε, μεταξύ μας είμαστε, και εν πάση περιπτώσει όλοι τα έχουμε περάσει, και αν δεν τα έχουμε περάσει θα τα περάσουμε ή θα τα περάσουν άλλοι για εμάς. Εν πάση περιπτώσει, ο χαμός των γονιών είναι πάντα ένα σημείο από το οποίο οφείλεις να αναγεννηθείς, να σταθείς στα πόδια σου, και να, από τα πρώτα και πιο σημαντικά πράγματα που έχεις να ντυλάρεις. Στον Άγγελο Βουράκη, ο οποίος έχασε τη μαμά του, του έστειλα και τα συλληπιτήρια. Σας λέω ξανά, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν έχουμε, πρέπει να έχουμε πει ένα γεια, και αν δεν ξέρω, νομίζω τηλεφωνικά έχουμε πει ένα γεια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να ξέρουμε ότι αυτοί που απομένουμε είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes, ο λόγος αμέσως σε εσάς, αφού πω κιόλας για να μην νομίζετε ότι πάνε τις καπουλάρω. Ότι σκατάσαμε τον κύριο Κοπέρασα, γιατί με το που φτάνω λοιπόν, με το που πάω λοιπόν και τα καταφέρνω και νιώθω αυτή την ικανοποίηση ότι πρόλαβα το δεύτερο καράβι και δεν έχασα το εισιτήριό μου που ήταν στις 11 και 20, έτοιμος να ανέβω λοιπόν, σκάνε τα μηνύματα ότι με βρίζει ο Τσιμιτσέλης. Είχε τώρα και αυτός πιλάλα μετά από 7 μήνες. Τι να πω τώρα, δεν ήθελε να παραδεχτεί τώρα ότι αφού του τάπα. Σου τάπα, ρε Γιάννη, μου όλη την αγάπη σου τα είχα πει. Μην μπλέξει με αυτή τη δημοσιογραφική εκπομπή. Τον πελά σου θα βρει. Και επειδή μην κάνει τον γκράχτη του Sky. Είναι μπλέκει σε πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσει να αντιλάρει. Βλέπετε τώρα λοιπόν την Παρασκευή, το όνομά του ακουγόταν σε μια δικαστική αίθουσα χωρί να έχει ευθύνη. Σε μια εκπομπή που τελικά δεν πήγε κιόλα. Δηλαδή και του είπα δεν θα πάει η εκπομπή. 2% έκανε την Παρασκευή, συγγνώμη Θανάση. Και διασύρεται το όνομά του τώρα μέσα σε μια διασύρεται. Αναφέρεται σε μια δικαστική αίθουσα χωρί δική του ευθύνη. Τάπα. Του είπα μην μπλέξεις, του είπα μην συντονίζεις δημοσιογραφική εκπομπή, κάνε όλα τα άλλα που τα κάνεις καλά. Ψυχαγωγικά, ψυχαγωγικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, γαμάτα τα κάνεις. Αυτό σου μάρανε. Τέλος πάντων, έχει, είναι ο.
1: Όχι, απορώ γιατί την έπεσε τόσο πολύ σε εσένα, γιατί έτυχε εκείνη την αντιδότητα. Δηλαδή, όχι, ρε γάμο.
0: Γιατί ο Γιάννης είναι ισχυρογνώμων, γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι όταν του λέμε κάτι δεν είναι για κακό. Ειδικά άνθρωποι που ήμασταν φίλοι του, γιατί μετά από αυτό που έκανε, μετά από 7 μήνες που θυμήθηκε, τώρα που τον ήπιε, να την πει πάλι σε μένα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει φιλία πια.
1: Κάτι άλλο λέγανε και τι λέγανε.
0: Μία χρονιά ολόκληρη, μία χρονιά ολόκληρη να σας πω. Του έστανα και τα χρόνια τα πολλά. Κάποια στιγμή που νοσηλεύτηκε περαστικά, ποτέ δεν μου απάντησε βέβαια. Αλλά δεν είχα, προσπαθούσα να τα ξαναβρούμε. Τώρα λοιπόν μετά από 7 μήνες, έρχεσαι και με βρίσκει ένα καλό πρωί που έχω πάει στην Τίνο να προσκυνήσω.
2: Τώρα ξεκινάμε.
0: Τώρα ξεκινάμε. Έλα, sorry, Βασιλικά, τι έλεγες.
1: Τι λέγανε, λέω, εκεί και αναφέρθηκε το θέμα. Κάτι άλλο λέγανε.
3: Σαν αποτιμήσεις χρονιάς.
0: Όχι. Τον ρωτήσανε.
2: Κάτι είπανε.
0: Παιδιά, το όνομα.
1: Είναι μόνο το κλείσιμο σε σένα.
0: Ακούστε. Ο Γιάννης δέχτηκε μια πρόταση να αναλάβει την εκπομπή των Κουρδί Ρεύη ως κράχτης. Επειδή είναι αγαπητός, επειδή είναι ηθοποιός, να κάνει αυτή την εκπομπή, μπας και ανέβει λίγο σε νούμερα.
1: Okay.
0: Δεν σκέφτηκε όμως ποια ήταν η προηγούμενη κατάσταση την οποία διαδέχεται. Ότι υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, ότι η κοπέλα είναι έγκυος, δεν το φταίει, δεν φταίει ο Γιάννης, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει μπαίνει σε μια μπλεγμένη κατάσταση να κάνει μια εκπομπή. Και μια εκπομπή που ήταν δημοσιογραφική. Τελικά την κάνουν έξυπνα, την κάνουν λίγο ταξιδιωτική, τη φέρνει σε πέρας με διάφορα λάθη όπως τα ανοιχτά μικρόφωνα, οι βρυσιές κτλ. Που μπορεί να συμβούν σε όλους, μπορεί και όχι όμως. Καταλήγει να κάνει 2%, δεν τα καταφέρνει ως κράχτης της εκπομπής, και τώρα αναφέρθηκε το όνομά του στο δικαστήριο, διότι σου λέει ότι μας φέρατε καπέλο έναν άνθρωπο, ενώ είχαμε συμφωνήσει να παρουσιάσουμε εμείς την εκπομπή. Και αναφέρεται το όνομά του από εδώ και από εκεί. Το ρώτησαν λοιπόν για αυτά. Τσαντίστηκε που τον ρωτάνε, σου λέει: εγώ δεν έχω μιλήσει. Και γενικά, εγώ από ό,τι ακούω, δεν μιλάει καθόλου με τους ανθρώπους εκεί πέρα στον Sky. Πηγαίνει, κάνει την εκπομπή και φεύγει. Mm-hmm. Δεν έχει παρεδώσε.
1: Okay.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το ρωτήσανε γι' αυτό, τσαντίστηκε και πάνω στη μανούρα του τον ρωτάνε, γιατί επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα και παθογένεια των τηλεοπτικών εκπομπών. Έχουν και η φίλη μου η Ρέα που την υποστήριξα κι αυτήν, τι κάνουν τώρα, και η Μένια Κούκου και όλες οι δημοσιογράφοι παίρνουν λοιπόν τις δηλώσεις του καθενός και λένε η Κατερίνα Μπούκα είπε αυτό, το διαβάζει.
3: Πώς σας φαίνεται?
0: Και πρέπει ο καθένας χωρίς να το έχει ακούσει να πει τη γνωμούλα του.
3: Ναι.
0: Κάτι είπε τώρα που είπα εγώ, δεν ξέρω τι. Και είπε ο Θανάσης, λέω, και βγάζει ο Γιάννης τώρα τη μανούρα του 7 μηνών.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό έγινε. Με αφορμή το ότι διαδέχτηκε τους ανθρώπους που είναι στα δικαστήρια με τον Sky, είχε ήδη τσαντιστεί, είχαν ανέβει οι τόνοι και την πλήρωσα εγώ.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά έγιναν. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν και από εσάς. Αυτό για να καταλάβετε ότι ξυπνάμε ένα πρωί και βλέπουμε ένα τσιμιτσέλι να μας βρίζει. Δεν έχει σημασία αν ήταν φίλος ή δεν ήταν. Σας είπα, μια χρονιά τον γλύφω. Λοιπόν, συνεχίζει, τώρα ξεκινάμε. 6, 9, 8, από ποιο μετερίζει κι αν είμαι.
3: 25 του Μαγιού, μωρέ. Oh,
0: τώρα, ναι, τώρα θα γίνει το έξες, γιατί δεν
1: είναι το τέλος.
0: Μην μου πατάς τον καλό, μην με αδικείς. Και μην αδικείς και ανθρώπους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Θέλεις να με αδικείς? Τώρα θα δεις.
1: Το πες, εντάξει, το πες δύο φορές. Το πες δύο φορές καθαρά, ελπίζω να το ηχογραφήσατε.
0: Ναι.
3: Γιατί θα παίξει μετά.
0: Γιώργη Μπέζα,
2: βάλε. Να μην κλείσουμε λίγο ήδη. Συνήθω
0: έχουν. Τώρα θα πρέπει να απαντήσω, ρε παιδιά. Μια ζωή στη φάπα είμαι όλη τη χρονιά. Τώρα δεν πρέπει να απαντήσω. Βγαίνει στα καλά καθούμενα, είμαι εγώ, επιστρέφω από την Τίνο και ακούω να με βρίζει ο Τσιμιτσέλη. Ποιο ο Τσιμιτσέλη?
3: Όπου υπάρχει Ελλάδα.
0: Όπου. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σα. Να σα πω ότι η Snappy είναι εδώ λίγο πριν. Παρακαλώ, διαλέξτε ένα τραγούδι τώρα που βάλαμε τα πράγματα.
1: Όχι, τα παιδιά του Πειραιά θα παίξουν.
0: Όχι, Κατερίνα, μπορεί.
2: Ποια παιδιά του Πειραιά, μωρέ?
1: Τα παιδιά του Πειραιά θα παίξουν.
0: Η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πολύ σημαντικό. Βρείτε τα μέχρι να τελειώσω την αναφορά στη Snap. Η Snap έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου. Νομίζω ότι είναι, όχι, δεν είναι καν όνειρο. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να απαιτείς από μια πορεία, μια καριέρα. Εν πάση περιπτώσει, από όσο δουλεύεις και όσο αποταμιεύεις χρήματα. Αυτά τα χρήματα να είναι όπως τα έβγαλες, να μην έχουν ελαττωθεί. Πολλό δε μάλλον να έχουν και λίγο αυγατήσει. Και να έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις, να μην τα κλείνει η τράπεζα. Καμιά φορά έλεγα στη μάνα μου: μαμά, να πάρουμε αυτό, και μου λέγει: όχι, είναι κλειστά, αγόρι μου, τα λεφτά. Βέβαια, μπορεί να το λέει και ως δικαιολογία. Αλλά με τη συνάπεια αυτές οι δικαιολογίες δεν πιάνουν. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις και έχεις βάλει στο μάτι. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power, όλα είναι χρήσιμα από τα πρατήρια Shell. www.snappybank.com και δες περισσότερα. Νομίζω ότι είναι πιο απαραίτητο από ποτέ. Νομίζω ότι ακούω αυτή τη στιγμή είναι οργή λαού, απέτηση των μαπών να βγάλουμε μόλις επιστρέψουμε 7 η ώρα το πρωί την Αμάντα πρώτη. Καλημέρα σας, μάπες. Αυτή είναι η χειρότερη υποπτή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Συνεχίζετε να μας ακούτε, τι να σας πω. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Τι ακούμε, αποφασίσατε?
2: Την Ασημένια Σφίκα ακούμε από τα υπόγεια ρεύματα.
0: Γιατί όμως?
2: 1995. Γιατί το άκουσα χθες σε μια συναυλία και λέω τι τραγουδάρα είναι αυτή, την είχα ξεχάσει.
3: Πολύ δίκιο έχεις, τραγουδάρα.
2: Δεν είναι πολύ καλή.
1: Εγώ διάβασα Σφίνα και φοβήθηκα.
2: Έγινε.

0: My Radio 104,6.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: My Radio 104,6 και καμιά φορά τώρα θα σας μεταφέρω την συζήτηση. Βέβαια, ξεκινάμε με εσάς, μα πέσε στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αναρωτιέμαι πώς είναι εύκολο, πώς θα μπορούσαμε και πώς θα είναι εφικτό μάλλον.
1: Ρυθμός 988.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Η καλή μέρα από το Ρυθμό της φαίνεται.
7: Μια νέα μέρα αρχίζει, ξεκινά.
6: Ρυθμός 988.
0: Τα οποία κάνουν κόσμο να πονά. Να πονά και να αγχώνεται για το πώς θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και δεν λαϊκίζω τώρα, θα σας πω τώρα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία συζητούσαμε. Ας πούμε, η Κατερίνα βρέθηκε χθες σε μια συναυλία. Κατερίνα.
8: Ήμουνα σε μια συναυλία στην Τεχνόπολη, η οποία ήταν συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Διοργανώθηκε από δύο σωματεία. Συμμετείχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αφιλοκερδώς γενικά όλοι όσοι δούλεψαν γι' αυτό. Ήταν για παράδειγμα ο Γιώργος Νταλάρας, η Μελίνα Σλανίδου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ.
9: Ήταν μεγάλα
8: ονόματα.
0: Παίζαμε εδώ πολύ στο μάτι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: The Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
2: Για να προλάβει.
3: Να προλάβει να στήσει.
2: Το ατύχημα αυτό που ήταν τροχαίο.
3: Ήταν ήδη κουρασμένος εκείνος. Γιατί
2: ήταν κουρασμένος, ουσιαστικά ήταν full άϊπνος. Γιατί όλα αυτά, δηλαδή και εγώ τα βλέπω στα φεστιβάλ που δουλεύω το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι είναι από το πρωί σε ένα μέρος, στείνουν, κάνουν soundcheck. Μετά πρέπει να ξεστήσουν.
3: Έτσι.
2: Άντε μπορεί να είναι δύο ηχολήπτες, να έχεις και ένα βοηθό. Και μετά πολλές φορές, αν δεν, μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, ένα λεωφορείο για όλους, να πρέπει να, επειδή έχουν και εξοπλισμό, οπότε έχουν ειδικά βανάκια, να οδηγούν κιόλας για τον επόμενο
3: και
2: προορισμό.
3: Ή να πάνε στη βάση, αν δεν έχει άλλη συναυλία, ή να πάνε στο επόμενο σταθμό να στήσουν την επόμενη συναυλία.
2: Συνήθως υπάρχει άλλη συναυλία και το θέμα είναι ότι δεν τηρούνται οι ώρες ξεκούρασης οι οποίες προβλέπονται. Αυτό το ατύχημα του ηχολήπτη αυτού, το δυστύχημα, ναι, καταγράφηκε μόνο ως τροχαίο. Δηλαδή δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως
3: εργατικό
2: ατύχημα. Οπότε αυτή η συναυλία έγινε για στήριξη στην οικογένειά του, οικονομική στήριξη, όλα τα έσοδα δηλαδή θα διατεθούν εκεί. Και γενικά προς ενημέρωση για αυτό το θέμα είπε πάρα πολύ ωραία λόγια ο Γιώργος Νταλάρας, ουσιαστικά ότι όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία και βρίσκονται μπροστά στα φώτα, λέει ότι είναι υποχρέωσή μας να ρίχνουμε το φως και στους πίσω, σε όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν μαζί μας, γιατί μπορεί για εσάς, δηλαδή στο τέλος κάθε συναυλίας που λέμε είναι ο Θανάσης στον ήχο, ο Δημήτρης στα φώτα, ότι είναι απλά ονόματα, αλλά ειδικά για τους καλλιτέχνες είναι αυτοί που τους... Που τους βγάζουν στη σκηνή, που τους βγάζουν στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι απλά για το τυπικό, είναι χρέος για όλους όσοι είναι μπροστά. Και τους βλέπει ο κόσμος και τους αγαπάει, δεν τους αγαπάει. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το
3: σωστά
2: βήμα.
3: Σωστά το είπα αυτό. Ναι. Σωστά το είπα αυτό, Γιώργο Νταλάς, με την έννοια ότι να ξέρετε ότι για αυτό το αποτέλεσμα έχουμε συντελέσει πολλοί άνθρωποι. Όμως εδώ η ταμπακέρα είναι άλλη. Ότι θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη συναυλία ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ανεξαρτήτως είδους μουσικής που υπηρετεί, η μουσική ενώνει και ειδικά σε έναν στόχο και σκοπό της στήριξης ενός ανθρώπου του οποίου το δυστύχημα δεν χαρακτηρίζεται όπως είναι εργατικό. Άρα λοιπόν δεν χαίρει και της αποζημίωσης που θα έπρεπε να.
2: Ακριβώς,
4: και ανεξαρτήτως του πόσο μπορεί να έχει βοηθήσει και εμείς δεν το ξέρουμε.
3: Της κάλυψης των εξόδων για την ακριβή.
4: Μπορεί να έχει βοηθήσει και πρακτικά, μπορεί να είναι πάντα εκεί, αλλά όταν γίνεται μια τέτοια συναυλία που έχει και μήνυμα και ενημέρωση και συμμετέχουν αυτοί οι καλλιτέχνες.
3: Τουλάχιστον θα έπρεπε να
4: παρίσταται.
3: Εκείνος θα έπρεπε να το ξέρει και να παρίσταται. Αυτό τουλάχιστον. Έχεις δίκιο ότι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
4: Αλλά...
3: Οικονομικά εννοώ.
4: Και
3: αλλά
4: νιώθω
3: θα
4: ότι δεν έχει σημασία
3: εκεί
4: μπροστά στην απουσία, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
3: Δηλαδή, κάπως νιώθω έτσι όπως μου το περιέγραψες, ότι ενώ αυτό έγινε σε άλλο πεδίο μουσικής, αν και ξαναλέω είναι ένα ενιαίο πεδίο η μουσική, δεν χωρίζεται σε τιμάρια.
4: Και ο Γιώργος Νταλάρας που τα διαχωρίζει εκεί ήταν πάντως.
3: Όχι αυτό. Τι περίμενε. Άλλο θέλω, Βασίλη, ναι, πες το δικό σου μετά.
4: Ναι,
3: άσε
4: ναι
3: να ολοκληρώσω αυτό που λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν που κάποιος θα έλεγε ότι είναι άλλο είδος μουσικής, νιώθω ότι άνθρωποι που υπηρετούν άλλη μουσική βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή τώρα εδώ αυτό το συγκεκριμένο αφορά ένα είδος μουσικής που δεν εκπροσωπήθηκε. Δεν πήγε κανένας από το ελαφρολαϊκό να στηρίξει.
2: Όχι,
3: και
2: όχι.
3: Πήγε πάλι ο Νταλάρας και πάλι η Ασλανίδου, που συνήθως είναι η συνήθις ύποπτη, ναι, στο να διεκδικούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
2: Δεν ξέρω, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ενώ και εμείς συνεργαζόμασταν, δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος λίγο προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με τα social και αυτά, δηλαδή στο δικό μας κομμάτι για τη συναυλία. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται με τους καλλιτέχνες. Πώς επιλέγονται αυτοί που θα...
3: Επιλέχθηκαν, ναι, ή προσφέρθηκαν.
2: Ναι,
4: και
2: δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι γίνονται
4: και
2: προτάσεις και κάποιοι δέχονται. Τώρα, μέχρι πού φτάνουν αυτές οι προτάσεις, δεν ξέρω. Πάντως, με αφορμή αυτό...
4: Μέχρι το Γιώργο Νταλάρα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό,
3: ναι,
2: που λέει,
3: συνήθις
2: ύποπτη.
3: Ναι.
2: Πάντως, έδειξαν ένα βίντεο στο πλαίσιο αυτό με ανθρώπους που επίσης είχαν ατυχήματα. Και ρε παιδιά, ήταν τόσα τα περιστατικά και τόσα που προσπαθούν οι παραγωγές να τα αποσιωπήσουν. Και λέω, υποτίθεται ότι...
0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Και δυστυχήματες,
2: ναι,
4: δυστυχήματα, ατυχήματα, τέλος πάντων παραλήψεις, οδηγούν στο θάνατο πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε για το μεροκάματο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος στην ουσία ρίχνει το φως, όπως είπε ο Γιώργος Νταλάρας, και ενώνει. Και βλέπουμε ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες είναι πάντα δίπλα στον κόσμο Και οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται μόνο στα social media είναι εκεί για το κέρδος. Σε τέτοιες συναυλίες, εγώ δεν την γνώριζα αυτή τη συναυλία, γιατί δυστυχώς δεν πήγανε τα social media, και είναι αυτή η εποχή μας πλέον που οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν έχουν το απαραίτητο φως των social media. Και το έχουν οι άνθρωποι.
6: Είχε πάει κούκου.
3: Η κούκου δεν είχε πάει κούκου. Όσο social media πήγε.
4: Πήγε προς το τέλος όμως και αυτή δεν το γνώριζε.
2: Μα εντάξει, τώρα αυτά ήταν μια συναυλία που την οποία διοργάνωναν σωματεία. Οι καλλιτέχνες από την πλευρά τους, η αλήθεια είναι ο καθένας έκανε το πρόμο του, ρε παιδί
6: μου. Στα social και λοιπά.
2: Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως έχουν μικρότερο κοινό.
4: Αυτό ήθελα να πω. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω ότι πραγματικοί καλλιτέχνες δυστυχώς πλέον δεν έχουν καθόλου φως στα social τους media, και καλλιτέχνες που δεν είναι για μένα καλλιτέχνες έχουν τόσο ευρύ και μεγάλο φάσμα προς τον κόσμο ανοίξει, έχουν ανοιχτεί, όπου ό,τι και να πούνε, ό,τι και να κάνουν, θα είναι πάντα εθέοι, θα είναι τα τωρινά μας ιδάλματα και το τεμ, και τα πραγματικά το τεμ της μουσικής τα έχουμε ξεχάσει.
3: Το κάθε το τεμ αφορά αυτόν που το έχει το τεμ. Δεν λέει κάποιος φέτος το τεμ σας θα είναι αυτό. Εσύ έχεις τα δικά σου το τεμ, η Κατερίνα έχει τα δικά της το τεμ. Τώρα εντάξει, είναι μην κάνουμε γενικά συμπεράσματα. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Το δυστύχημα αυτό δεν εκλήφθηκε ως εργατικό. Θα πρέπει να είμαστε όλοι από πάνω από αυτό. Και να διευθυνθεί, διότι η οικογένειά του δεν έχει την ανάλογη οικονομική βοήθεια που αρμόζει σε μια οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της τζάμπα και βερεσέ, ναι, την ώρα που δούλευε. Αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Εδώ μιλάμε. Έγινε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία εχθές, από την οποία έλειπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τουλάχιστον η φυσική του παρουσία. Ξαναλέω, δεν ξέρουμε, και για να μην προκαταλαμβάνουμε τον κόσμο τι έχει κάνει από πίσω ο Κωνσταντίνος, αλλά τουλάχιστον μπροστά, εφόσον αυτό αφορούσε τον συνεργάτη του, έπρεπε να παρίσταται. Τουλάχιστον αυτό. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, και ο Θανάσης πολύ εύλογα λέει τα γενικά συμπεράσματα. Αυτά στα βγάλει και ο καθένας για τον εαυτό του.
4: Δεν θέλω να είμαι ειδικό στο συγκεκριμένο
3: εδώ
4: θέμα.
3: Εγώ θέλω όμως, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Γενικά, ο καθένας, ξέρεις τι, μην του αναμασά την τροφή. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα δικά του για το τι έχει το τεμ για τον εαυτό του. Δεν θα πει ποτέ κανείς, το είπε ο Θανάσης στο ραδιόφωνο, ας σταματήσω να ακούω.
4: Όχι,
3: ρουβά, λέω τώρα μια βλακία.
4: Απλά θέλω να κάνω μια πιο γενική τοποθέτηση, διότι δεν γνωρίζω πολύ καλά, όπως είπες, τι έχει γίνει από
3: την πλευρά. Αυτά που είπα εγώ έχουν γίνει. Έγινε μια συναυλία. Είναι γεγονός ότι το δυστύχημα αυτού του ανθρώπου δεν συγκαταλέγεται στα εργατικά δυστυχήματα. Γι' αυτό και οδήγησε στην ανάγκη να γίνει μια συναυλία για να ενισχυθεί οικονομικά.
6: Και για ενημέρωση.
3: Αυτά είναι γεγονότα. Άστα τώρα τα τοτέμ και τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, ότι επίσης γεγονός είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, του οποίου ήταν συνεργάτης, δεν ήταν χθες συναυλία. Αυτά είναι τα γεγονότα. Τώρα από εκεί πέρα, πίσω μπροστά, τι συμβαίνει και τα λοιπά, ας το αφήσουμε και ο καθένας σας το βρει αν τον ενδιαφέρει από μόνος του, και να βγάλει και τα συμπεράσματά του για το τι θέλει να ακούει τελικά και ποιον καλλιτέχνη θέλει να ακολουθεί. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε για μερικούς μάπες να τους βάλουμε. Είναι 7 η ώρα και παραπονιούνται ότι δεν τους βάζουμε μέσα στο παιχνίδι, αν και όλο αυτό γίνεται για αυτούς, και μετά πάμε στην Αμάντα μας.
6: Βεβαίως, καλημέρα εδώ στο φίλο μου, και συγγνώμη προκαταβολικά να του ζητήσω, αν μπορείτε, λέει, σας παρακαλώ σήμερα μην βγάλετε την Αμάντα. Τι λες, καλέ μου άνθρωπε. Σήμερα θα πετάγεται παντού από τις γραμμές και θα μας το πανηγυρίζει.
3: Σήμερα θα βγει τώρα η Αμάντα.
6: Όχι!
4: Κάτι είναι, πάμε.

αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.

Η Κατερίνα τραγουδάει. Ποτέ δεν άκουσα το τραγουδάει γενικότερα. Ούτε Λιόλιου. Α, Λιόλιου δεν άκουσα. Και ο Βασίλης χορεύει. Το Θανάσης τον εντάξει, δεν είναι. Ο Θανάσης είναι ο Θανάσης. Ο μόνος εδώ πέρα που θα έπρεπε να χορεύει.

0: Αλίβι,
1: ήρθε και ο Κούπερ. Συγχαρητήρια, ομάδα, συγχαρητήρια. Ο ευρωπαϊκός. Ο απόλυτος ευρωπαϊκός τίτλος στο μπάσκετ είναι στη χώρα μας, είναι στην Ελλάδα, είναι στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια. Και μάλιστα μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Πιο θερμή υποδοχή και από αυτή στο Δημοτικό Θέατρο, νομίζω.
1: Πώς. Ρε, παιδί μου, τώρα που το λες, εγώ προφανώς δεν είδα τον αγώνα, αλλά καλά δεν ήμουν και καλά. Και αρχίσει, ήταν ήμουν στις παρυφές, στις παρυφές της Πεψίας. Αλλά ήταν εκείνη η ώρα που ήμουν μέσα στο στομάχι. Αλλά τέλος πάντων, είδα.
0: Άφησε στη γειτονιά σου.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά είδα και που ετοιμάζαν τα κόκκινα χαλιά στον Πειραιά και λέω, ρίση. Μια στο εκατομμύριο. Γιατί ένα από τα πράγματα που προσάπτουν και στον Παναθηναϊκό και ειδικά στον ιδιοκτήτη του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είναι η αλαζονία που υπέδειξε ότι το φέρνουμε στο τραπεζάκι, εδώ θα το βάλουμε κτλ. Στο πλαίσιο της καζούρας βέβαια. Αλλά λέω, και άμα τώρα αυτό λειτουργήσει
0: ανάποδα
1: να πούμε και φέρει χρυσουζιά, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
0: Έσπασαμε όλα τα κοντέρ της γκαντεμιάς εχθές, τα σπάσαμε όλα.
2: Απίστευτο. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ομάδα, η ομάδα που σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης. Τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο
0: και, αυτό
2: και πήρε και την Ευρωλίγκα.
1: Άρα
2: αυτό
1: άξια.
2: Δεν το είχαμε ξαναδεί. Αυτό άξια.
1: Καλά, άξιος θα ήταν οποιοδήποτε θα το έπαιρνε, γιατί θα είχε περάσει τους αγώνες που θα έπρεπε να έχει περάσει. Αλλά εδώ είναι κάτι που από την αρχή φαινόταν, συνεχίστηκε να φαίνεται και κατέληξε να αποδειχθεί.
2: Ισχύει. Και όλα πήγανε καλά. Εντάξει, λίγο στην αρχή του τελικού, εχθές καρδιοχτυπήσαμε. Λέω, κοίτα να δεις, θα το πάθουμε σαν τον Ακίνα. Με πιάσε λίγο η ψυχή μου.
1: Μας το περιέγραψε εδώ, Θανάση. Νόμιζα ότι ήταν περίπατος. Δεν ήταν τελικά.
2: Όχι, δεν ήταν καθόλου περίπατος. Καθόλου περίπατος. Ήταν ντέρμπι με τα όλα του το ματς. Αλλά τελικά πήγανε όλα καλά στο τέλος. Πραγματικά έδειξαν οι παίκτες χαρακτήρα. Και αυτή τη φορά δεν λύγησαν.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή είχαν πάει αποφασισμένοι να το πάρουν.
0: Ρε παιδί μου, στους τελευταίους τρεις
2: τελικούς.
0: Συγγνώμη, Αμάντα. Στους τελευταίους τελικούς έχανε ο Ολυμπιακός από το μεγάλο σουτ. Εχθές τα είχε το μεγάλο σουτ. Είχε την ψυχραιμία αυτό που διαμάντησε.
1: Δεν εννοεί τα μακρινά σουτ.
0: Όχι, τα τελευταία.
1: Τα τελευταία.
0: Αυτά που καίνε.
1: Αυτά που ναι.
0: Σουτ το δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
0: Α, καλά που το διευκρίνησε.
2: Αυτά που δίνουν.
1: Δεν ξέρω γι' αυτό.
0: Και εγώ είχα καταλάβει τα μακρινά.
2: Όχι, με τα μακρινά υπήρχε ένα θέμα.
0: Θα το βρούμε,
2: τα μακρινά με την έννοια αυτή που.
1: Έγραψε τώρα, έγραψε. Τέταρτος τίτλος είναι αυτό, τέταρτος.
2: Για τέταρτη φορά.
1: Τέταρτο ευρωπαϊκό.
2: Ναι. Κέρδισε τη Βασίλισσα Ρεάλ στο ΟΑΚΑ 92-85. Εντάξει, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό πολύ. Συγκλονιστικές και οι εικόνες που είδαμε μετά πανηγύρισαν μέχρι το πρωί, ίσως είναι ακόμα στους δρόμους.
0: Σου λέω ότι γυρνάγανε τώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: μέχρι 6 παρά τους βλέπαμε.
2: 100.000 άνθρωποι στον Πειραιά και τα πούλμαν μπήκαν με 1.500, συνόδευαν 1.500 μηχανάκια το.
0: Τα είδαμε, ναι, τρομερές εικόνες. Είχαν έρθει άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Έβλεπα εκεί κάτι νεαρούς που λέγανε: εγώ δουλεύω σεζόν, έφυγα τώρα από το νησί. Θα δω τον αγώνα και θα φύγω ξημερώματα να πάω να επιστρέψω στη σεζόν. Ξέρετε,
2: ναι,
0: να είναι καλά, που το Μέγκα εχθές, παιδιά, είχε live σύνδεση και αποδείξαμε πραγματικά ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σε όλη τη χώρα. Είχαν βγει σε όλες τις πόλεις.
1: Γιατί χρειαζόταν απόδειξη όλοι... αυτό.
0: Ξέρεις τι, μερικές φορές χρειάζεται απόδειξη. Τέλος πάντων, Βόλο, Ρέθυμνο, Χανιά.
1: Εγώ και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, ξέρω ότι ρε παιδί μου, η πολυπληθέστερη σε οπαδούς ομάδα στην χώρα είναι ο Ολυμπιακός αντικειμενικός.
0: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Και οι τελευταίοι που δεν μαρτυρούν, εχθές μαρτύρησαν. Εμείς δεν βγήκαμε καθόλου αγρίνιο, ρε παιδί μου.
1: Βγήκαμε,
0: ωραία, ωραία.
2: Παντού, δεν είναι. Παντού. Και στην Άξο και παντού.
0: Και στα Μέθαινα βγήκαμε.
1: Μετά άλλοι λέει και στην Άξο. Ο άλλος λέει στα Μέθαινα. Σηκώσανε ντρόουν στα Μέθαινα.
0: Όχι, πέντε ψαράδες βγήκαν. Βγήκαν ανοιχτά και λίγο φωτοβολίδες στο νερό.
1: Σχηματισμό με τη βάρη.
2: Έβλεπα στόριζε, ρε παιδί.
1: Τέσσερα.
2: MVP να πούμε ο Φουρνιέ.
1: Α, ο Φουρνιέ!
0: Α, γνωστό.
1: Ο Σάσα δεν έπαιξε.
0: Δεν ήταν καλό, δεν ήταν ημιτελικό, τι στο τελικό.
1: Έλα ρε.
0: Αλλά το κρίσιμο το σου το είχε και ο Βεζέκο, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και, τώρα,
2: και
0: γιατί
2: ο Πίτερς, και
0: άνθρωπο.
2: Ο Πίτερς, δηλαδή εκεί μπαλατζάραμε σε Φουρνιέ και Πίτερς. Και μάλιστα το είπε και ο Φουρνιέ ότι εντάξει, θα μπορούσε να είναι και ο Πίτερς, μικρή σημασία έχουν αυτά. Το θέμα είναι ότι το σηκώσαμε. Και θυμόμαστε και τις εικόνες περσινές με το Φουρνιέ που ήταν συγκινημένος, που έκλαιγε και τον παρηγορούσε ο Σπανούλης στην ήττα στον ημιτελικό. Και φέτος, μία χρονιά μετά, ο Φουρνιέ σηκώνει την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πολύ αποφασιστικό.
2: Συμβολισμοί. Ναι. Ο Μπαρτζόκας αναμένεται να συνεχίσει. Υπάρχει προφορική συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Άρα άλλες 3 Ευρωλίγκες και σας φτάσαμε. Έρχονται τώρα κολλητά.
1: Πάει δηλαδή το.
0: Κοίτα, 12-13 το είχαμε κάνει. Του χρόνου σίγουρα άλλη μια κουμποτή.
2: Καταλάβαμε όλοι ότι ετοιμάζονται για το 5ο. Τέτοιες ήταν οι δηλώσεις.
1: Συγγνώμη, Θανάση, περίμενε λίγο τώρα, παρακαλώ. Γιατί φωνάζεις κιόλας.
0: Όχι, μωρή Δημήτρη.
1: Αυτό πώς. Καλά, ας μην είμαι. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ώρες ακόμη από την κατάκτηση. Μην είμαι εγώ ο Λαλάκας.
0: Ωστόσο, Θανάση, θέλει να μας πει πώς προκύπτει. Θα σου πω πώς προκύπτει. Προκύπτει ότι υπήρχε ο σχεδιασμός, αν το πάρουμε, θα ρίξουμε και άλλα χρήματα να κάνουμε πιο σούπερ την ομάδα.
1: Καλά.
0: Γιατί τώρα έχουμε το κορμό το τέλειο. Κλείνει και Μοντέστο το παιδί που έκανε.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εγώ μοντέρω. Αλλά σου λέω το εξής. Ότι δεν πειράζει. Σου λέω λοιπόν όμως ότι τα λεφτά τα πέρσι τα έριξε ο Γιαννακόπουλος και δεν την πήρε. Οπότε τα λεφτά δεν είναι.
2: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
1: Δεν φέρνουν την ευτυχία. Άστο τώρα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αξιώσεις.
0: Ο κορμός υπάρχει.
2: Θέλει ταπεινότητα και αυτό. Αποφασιστικότητα. Είδαμε ότι έκανε εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο ότι οι παίκτες στον ημιτελικό την νίκη δεν την πανηγύρισαν. Τους είδε, σου λέγανε.
0: Ταπεινά, δηλαδή.
2: One more. Δηλαδή,
1: ναι,
2: πολύ ταπεινά. Γιατί, γιατί ρε παιδί μου.
1: Και το σκοπός είναι αυτός, δεν είναι να.
2: Ακριβώς.
1: Και εδώ έρχεστε και στα λόγια μου που νομίζω ότι σας κοροϊδεύω. Ότι η λογική λάβαρο, δηλαδή μικρές νίκες, λάβαρο που κουρευτήκαμε, λάβαρο που κερδίσαμε. Όχι, δεν είναι νοοτροπία μιας ομάδας που έχει αξιώσεις.
0: Εδώ βλέπεις ότι
1: στο συγκεκριμένο είπαν ότι εμείς δεν είμαστε τώρα ομάδα των ημιτελικών, να παίρνουμε τους ημιτελικούς. Είμαστε ομάδα που θα παίρνουμε τα τρόπαια. Έτσι σκεφτήκανε.
2: Βέβαια.
1: Αυτή την νοοτροπία εφαρμόσανε και το πήρανε.
0: Κοίτα, δεν αντίλεγα,
2: ναι, από ό,τι είπαν και οι πρόεδροι στις δηλώσεις τους τις προηγούμενες χρονιές, λέει, πήγαινε η ομάδα στα Final Four από θαύμα. Δηλαδή δεν ήταν το budget και η επένδυση budget που στόχευε εκεί στο να πάει
0: η ομάδα
2: έτοιμη. Ναι, δηλαδή φέτος έγινε, σου λέει, η επένδυση σοβαρή, ναι, που η ομάδα είχε τις ακόμα και απαιτήσεις.
1: Και καλά, μην είναι στριγκλίζω.
2: Για κατάκτηση. Ναι.
0: Επίσης, πάσαμε και μια άλλη κατάρα, να πούμε χθες, για να στηριχτούμε κιόλας. Ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός και το πήραμε.
1: Σωστά.
0: Πολύ σωστό και αυτό.
1: Σωστά. Ο Θανάσης έκανε αυτό που κάνει η Καριστιανού την Πέμπτη, που είπε κάτι και χειροκρότησε τον εαυτό της. Είπε τώρα αυτό και λέει και πολύ σωστό αυτό που είπα τώρα.
0: Ευχήθηκε, το πήραμε. Ευχαριστούμε.
2: Να σας πω επίσης, Champions League γυναικών στην Μπαρσελόνα, 4ο και εκεί, 4-0 κέρδισε τη Λιόν. Κύπελο Ελλάδος γυναικών, ο ΠΑΟΚ, γιατί ΠΑΟΚ τα είχαμε και αυτά, ο ΠΑΟΚ εχθές, νταμπλούχος αίτητος.
1: Στα 100 του χρόνια.
2: Ακριβώς, στα 100 χρόνια, νταμπλ στις γυναίκες.
1: Οι γυναίκες έβγαναν ως προπρόσωπο το σύλλογο, έτσι, να τα λέμε.
0: Τη σώσανε τη χρονιά.
2: Και σήμερα στις 7 έχει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ handball, είναι στο 1-1 η σειρά. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το πρωτάθλημα.
0: Πότε πάμε play-off πρωταθλήματος, Αμάντα, με Παναθηναϊκό κτλ.
2: Για το μπάσκετ μιλάς.
0: Για το μπάσκετ,
2: Τώρα ξεκινάει σε λίγες μέρες, αμέσως, καπάκια. Έχουμε και αυτό.
0: Δεν τελείωσε το μπάσκετ. Τώρα το πρωτάθλημα, το κερασάκι.
2: Όχι, καλέ, τώρα είναι το πρωτάθλημα.
1: Αυτό, να ξέρεις, είναι το πιο. Πάντα έτσι γινότανε. Μπορεί να σου κόψει. Δεν θα σου κόψει τη χαρά που έφερε στο απόλυτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά σου. Ρε, παιδί μου, δίνει μια μικρή χαρουλίτσα. Σε ξενερώνει λίγο ως προς τον αντίπαλο. Συνήθως ο Παναθηναϊκός όταν έφερνε κάτι, έχανε μετά τον Ολυμπιακό ή τον έφερνε στα ίσα τον Ολυμπιακό. Ήταν σαν να του λέγε: φέρε όσες κούπες θες, αλλά εγώ θα σε μαμάω εδώ στο πρωτάθλημα.
0: Σαν γενικής κατεύθυνσης, τώρα μαθήματα.
1: Έχει γίνει αρκετές φορές ως προς τον Παναθηναϊκό, την έχουμε πατήσει αρκετές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα για να δούμε τι θα γίνει και με την αντίθετη περίπτωση. Ωραία, και μας αφήνεις.
2: Σας αφήνω με τέλειο πλάνο, τέλεια φάση. πάρτι για τέλος σεζόν στην Μπαρσελόνα και ο Σέσνη σκάει με πουκάμισο το οποίο έχει πάνω κάψιμο από σίδερο.
3: Εδώ, εδώ.
1: Έλα ρε.
2: Δεν ξέρω τώρα να μας πει ο Βασίλης, μπορεί να μας δώσει τα φόρα που μπορεί νομίζω να ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω. Μήπως είναι τάση, υπάρχει, μήπως είναι μόδα.
3: Νομίζω ήταν σχεδιαστή, λέει, πανάκριβο κομμάτι.
0: Ναι, υπάρχουν αυτά, τα έχουμε δει ας πούμε. Ακόμη και γνωστή και τώρα η τελευταία κολεξιόν της Πράντα είχε πουκάμισα με γυρισμένα μανίκια λερωμένα από κάτω, λίγο ξέρεις, γράσο, γάνα κλπ. Αλλά ναι.
3: Τι μόδα είναι αυτή.
2: Ναι, αυτό δεν ήταν λερωματιά, ήταν κανονική συνδέεια. Ήταν τρίγωνο
0: καμένο. Ναι, ναι.
1: Αυτό συγγνώμη, ήταν καμένο ή ήταν σχέδιο.
0: Όχι, προφανώς design.
2: Προφανώς.
3: Γράψε Σέσνη, όπως τον ακούς. Σέσνη πουκάμισο. Γράψε στα ελληνικά και θα το δεις.
0: Καμίσα.
1: Γιατί ξέρω το.
3: Εντάξει, είναι πολωνικό όνομα, είναι δύσκολο.
1: Να ξέρω στα ελληνικά. Μάλιστα, Αμάντα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να βρει το Σέσνη, σε παρακαλώ.
3: Όχι, γιατί είναι κανονικό. Είναι σαν να του το κάψαν επίτηδε στο τσεπάκι, ρε παιδί. Μου. Θα στο βρω εγώ αν δεν το βρω.
1: Λοιπόν, όσο το βρίσκει τώρα ο Βασίλης, ναι, θα σας πω ότι είμαστε εδώ γιατί το Τόζι είναι εδώ για να είναι δίπλα σας και να σας συντροφεύει σε αυτό το αχανές περιβάλλον που ονομάζεται ίντερνετ. Το Ίδρυμα Vodafone λοιπόν δημιούργησε το Τόζι. Το Τόζι τι είναι? Είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Όλο αυτό τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Υποστήριξη για τέτοια θέματα και φυσικά όπως κάθε application θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Είστε, να μην πω τι είστε, είναι βετμάν το πουκάμισο αυτό και το κάνει βρήκε ένα χιλιάρικο.
2: Τι
0: βετμάν
2: λες?
0: Είναι βρε, καβάδια.
3: Δεν την ξέρουμε καν τι.
1: Τα ακούσαμε τα μαμίδια μας.
0: Άιντε ντε.
3: Συγγνώμη, εντάξει ρε φίλε. Ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό της Καμπάνες.

0: του είπε, έρχομαι. Φυλάξου. Όμως δεν λένε στην ξηφασκία, δεν λένε Unguard. Unguard. Καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ό,τι μας έρθει στο κεφάλι το λέμε. Και ό,τι συζητάμε το εξωτερικεύουμε. Πιστέψτε με, αυτό που λέγαμε τώρα στο διάλειμμα είναι το μοναδικό ίσως όλη τη σεζόν που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Και νομίζω καταλαβαίνετε τι λέμε.
1: Unguard!
0: Ναι, ναι. Ενδεχομένως και εσείς που είστε λίγο ψαγμένοι μάπες καταλαβαίνετε τι λέγαμε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, Βασίλη και Κατερινά.
2: Καλημέρα.
0: Που έχετε υπολογιστεί εννοώ, έτσι.
2: Βεβαίως. Καλημέρα να πούμε στην Αθηνούλα μας. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στον Χρήστο που μας εύχεται και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Άντια. Καλημέρα και στον Τίμη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χαρά που έχει στείλει και εκείνη την καλημέρα της. Την πονάει, λέει, πρωί-πρωί η νίκη η χθεσινή του Ολυμπιακού. Κουράγιο, φίλοι, σε καταλαβαίνουμε.
0: Πονάει, για, αλλά, πονάει έτσι.
1: Γενικά να μην σας πονάει όμως, γιατί ηρεμήστε, έχετε περισσότερα. Πρώτον, δεύτερον, μίλησε για όλους ο Νίκος Γκάλης εχθές και είπε, παιδιά, φυσικά είμαι με την Ελλάδα, με την ελληνική ομάδα. Τέλος.
0: Τέλος. Καλημέρα, παιδιά, την άπιστο.
3: Καλημέρα και στη Μέλανη, στο Γιώργο, που θέλει να ακούσει και το νοικιάστηκε από τη Λιόλιου.
0: Μέλανη.
3: Και στην Εφη που μας λέει καλημέρα στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα.
0: Γεια σου, ρε Φάρα. Καλημέρα, κορίτσια.
1: Μέλανη.
0: Πολλοί μάπες πηγαίνοντας στην Τίνο και στην Τίνο, πολλοί μάπες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα που με χαιρετούσατε, γιατί μετά που επέστρεψα είδα του αυτού μου την τρύπα.
2: Πες λίγο, πώς ήταν. Από τα λίγα που έκατσες μια ώρα στο νησί, είχε κόσμο. Καταρχάς τα καράβια έχουν αρχίσει τα δρομολόγια τα συχνά.
1: Ναι, για πες μας τώρα, μαζεύει τουρισμό.
0: Λοιπόν, αυτό ένα-ένα. Για τα δρομολόγια, εγώ θα σας πω ότι από τις. Εγώ έφτασα εκεί 6:40 για να φύγω με τον. Από τις 7 και μετά με όποιο έφευγε. Από τις 7 και μετά μέχρι τις 9 έφευγαν 4. Το οποίο είναι πολύ okay, νομίζω.
1: Βέβαια. Ναι, ναι.
0: Τώρα, κόσμο είχε πάρα πολύ, γιατί όμως είχε ένα αγώνα δρόμου εκεί.
2: Στο νησί.
0: Στο νησί.
3: Ναι, μας το είχαν πει οι μάπες. Όταν το σκεφτόσουν να
0: είχε αυτό. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι τα δευτερόλεπτα μέχρι να βγω από την εικόνα που προσκύνησα, είδα κόσμο. Μιλάω τώρα για τον προσκυνηματικό τουρισμό.
2: Ναι. Να ανεβαίνει βολίδα.
0: Όχι, ουρά. Είχε διαμορφωθεί ήδη ουρά έξω από την εκκλησία.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή έγινε σε 20 δευτερόλεπτα.
2: Βέβαια.
0: Ξαφνικά ήρθαν όλοι. Και για να επιβεβαιώσω και την Όλγα μας, βροχή. Και πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο και κατά τη διάρκεια του ταξίδιου στο πλοίο και στο γυρισμό και στην Τίνο. Την ώρα που μπήκα στο καράβι, μόλις ξεκίνησε να βρέχει.
1: Είχε αυτή την ηλίθια την κολοβροχή, η οποία φέρνει ζέστη.
3: Ναι.
1: Δηλαδή έβρεξε μόνο για να σηκωθούν όλα τα κουνούπια να μας πάσουν τα νεύρα.
0: Τώρα που είπατε κουνούπια.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε.
0: Ακούστε τώρα αυτό. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, Βασίλη, κοιτάω εσένα. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Ρε παιδιά.
2: Κάτι το λαϊκό θα του τυχαίνει.
0: Όχι, θέλω. Όχι. Θα φτύσεις.
2: Γέλαζα.
3: Θέλω να δω τι γίνεται με αυτή τη λαϊκούρα.
0: Θέλω να μου πείτε.
2: Είναι μαθημένος από άλλους.
0: Μάπες, ξέρατε εσείς ότι τα υψηλά πατώματα στις πολυκατοικίες, δηλαδή τα ρετυρέ, δηλαδή στα ρετυρέ εκεί που είναι η πιο ευκατάστατη, τέλος πάντων, το ρετυρέ είναι πιο ακριβό. Που έχει και τη θέα, έχει
2: και δύο οκτήτα συνήθως.
0: Συνήθως είναι και τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, έχουν πρόσβαση και σε κάποια ταράτσα, έχουν ακόμη και περισσότερο. Έχουν τη μεγάλη την.
1: Τα λεγόμενα τα παλιά τα πλιστάρια. Που μένανε.
3: Αυτό είναι το δώμα.
1: Που, ναι, εκεί αυτό.
2: Όχι, για το λουξ λέμε εμείς τώρα, το οροφοδιαμέρισμα.
0: Εμείς λέμε τώρα για το οροφοδιαμέρισμα. Συνήθως είναι το πιο λουξ διαμέρισμα της πολυκατοικίας είναι του πάνω οροφού.
1: Ωραία, μιλάμε για το τελευταίο, δεν μιλάμε για το δώμα στη ταράτσα.
2: Όχι, το σπίτι.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, άλλο είναι το νόημα. Και εκεί που λες, αν είναι για δωμάτιο υπηρεσίας, πάλι το ίδιο λέμε.
2: Okay.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι οι ευκατάστατοι μένουν όλο πιο ψηλά.
3: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν όλο και πιο ψηλά που μένουν οι ευκατάστατοι. Βασιλική, μη γελάς. Ήξερες ότι δεν έχει κουνούπια.
2: Δεν πιάνει κουνούπι,
0: λέει. Ψηλά,
2: γιατί πιάνει μύρα.
0: Τόσο ψηλά, Κατερίνα, δεν πάνε, λέει, τα κουνούπια. Δηλαδή, όπου φτωχός και η μοίρα του. Δεν φτάνει που παίρνουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο.
2: Ναι.
0: Έχουμε και κουνούπια.
3: Εγώ
0: δεν φτάνει που έχουν το καλύτερο, συγγνώμη, διαμέρισμα της πολυκατοικίας, τον 5ο, 6ο, 7ο. Δεν έχουν και κουνούπια.
2: Ούτε μύγα, ξαναλέω.
3: Ναι. Εμείς μια χαρά κουνούπια και μύγες. Είχαμε και μυρμήγκια στον 6ο στα Εξάρχεια. Ρε τυρέ.
1: Ξέρεις γιατί ήσουν σε γούβα, μανίτσα μου γι' αυτό.
3: Ποια γούβα, ρε.
1: Το βουνό κατέβαινε.
3: Κορυφή ήμουνα στην πλατεία μέσα. Όχι μέσα μέσα.
0: Άρα δεν ισχύει. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Όχι, όχι κομματικά.
3: Σοβαρά.
0: Μιλάω στην Κατερίνα. Δεν μιλάμε ιδεολογικά τώρα. Μιλάμε αντικειμενικά. Όχι. Δεν ισχύει τον 7ο, δεν έχει κουνούπια.
3: Ρε παιδί μου, εμείς ήμασταν έκτο, μια χαρά κουνούπια είχαμε. Είχαμε μόνιμα το τέζα στο.
0: Μήπως είναι ο φτωχό και μοίρα του όπου πάτε και κυνηγάνε τα κουνούπια.
3: Μπορεί.
0: Επειδή στα λέγγυα, επειδή πάει με το ύφασμα.
2: Έχει να κάνει με την πολυκατοικία. Φίλοι μου, δεν ήταν στο ρετήρα, ήταν στον τέταρτο, α πούμε. Είχε χρόνια πρόβλημα. Μέχρι να ψεκάσει η από κάτω της. Αυτή τα είχε στα λουλούδια.
0: Και τις τα κουαβάλα και πάνω.
1: Τις ανέβαζε. Επίσης το λουλούδι φέρνει πάρα πολύ.
0: Το λουλούδι φέρνει.
1: Αλλά εγώ πιστεύω, παιδιά, ήτανε, πρέπει να είσαι σε ύψωμα κιόλας. Δηλαδή, έχω, όπου έχω πάει Πειραιά σε φίλους μου, είναι. Δηλαδή, προς τη σχολή δοκίμων, που ανεβαίνει λίγο εκεί το κομμάτι και ο δεύτερος είναι σαν να είναι στον έκτο. Ούτε τι μίγα, τι, μόνο ήλιο έχουν.
0: Έχει σημασία και το υψόμετρο δηλαδή που είναι
1: φτιαγμένο. Βέβαια, πάρα πολύ. Άρα η Μπούκα, εγώ κόβω το χέρι μου, θα είχαν πάρει κανένα σπίτι σε γούβα, οπότε ο δικό του έκτο ήταν ο δεύτερο του δίπλα.
0: Αυτό είναι μια εκδοχή, αλλά δεν ξέρει από την άλλη κιόλα.
3: Ρε παιδί μου, αφού σου λέω ήταν στην πλατεία, ήταν ψηλά στην πλατεία των Εξαρχείων. Ήταν,
1: γιατί η πλατεία τι είναι, το έβερε.
0: Τέλο
3: είναι...
0: πάντων, παιδιά.
2: Και οι μάπε πάντω διαφωνούν. Έχουν την Αθηνά που λέει, μα τι λέτε, μα γαζώνουν. Από την άλλη, ο Παναγιώτη.
0: Τι όροφο είσαι, Αθηνά μου.
2: Προφανώ ψηλά. Ελπίζω.
0: Ναι, να μα πείσω.
2: Από την άλλη, ο Παναγιώτη λέει, στον έκτο έχω ξεχάσει και μύγε και κουνούπια.
0: Να τα. Παιδιά, τώρα που μιλάμε λοιπόν για το ύψο που είναι το διαμέρισμά σα, αν είστε σε πολυκατοικία, θα καταλάβετε που θα πάω αμέσω μετά. Πριν όμως θα μιλήσω για το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό του να σας βοηθήσει να πλοηγήσετε με ασφάλεια στο διαδίκτυο, τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας. Αν είστε τα παιδιά, τόσο εσείς όσο και οι γονείς σας. Μάλιστα, τώρα και εν ώψη της απαγόρευσης που έρχεται από 1η-1η του 27 για την πλοήγηση στο διαδίκτυο παιδιών κάτω των 15 ετών. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει λοιπόν το TOZI ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, μάλιστα, έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή 1454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει έναν ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, 698-104-104-6. Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε στα social media το Σαββατοκύριακο. Θες να πάω στην Όλγα τώρα,
2: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω το θέμα των
0: social. Το λέω το θέμα, πάμε στην Όλγα και επιστρέφουμε. Είναι το ότι ξεκίνησε μία συζήτηση διαδικτυακή για τον ουρανοξύστη εκεί στο Ελληνικό και το πόσο χαλάει το τοπίο. Μάλιστα, σε αντιπαραβολή, η συγκεκριμένη φωτογραφία δηλαδή που κυκλοφόρησε, τον έχει τον ουρανοξύστη σε αντιπαραβολή με την Ακρόπολη.
2: Είναι πολύ γενική για να φαίνονται και τα δύο, ας πούμε, και να δούμε πώς θα είναι τελικά.
1: Ρε παιδί μου, έλεγε πάντα, νομίζω, ο άτυπος νόμος που υπήρχε, ο ηθικός νόμος, λένε ότι τίποτα δεν θα είναι πιο ψηλό από την Ακρόπολη.
0: Εκτός από το ξενοδοχείο, το Κόκοματ, βέβαια.
1: Το κόκκιμα την αποκαλύψαμε. Ναι, νομίζω ότι το κατεβάσανε.
2: Έμεινε εκεί. Ό,τι ανέβει δεν κατεβαίνει. Αυτό είναι το καλό εδώ.
1: Το είχαμε ξεχάσει αυτό.
2: Άμα πα ένα βράδυ και τα.
0: Εγώ δεν το είχα προετοιμασμένο. Επειδή μου πέσε αυτό, μου ήρθε κατευθείαν στον
1: ήλιο. Όπω το είχε δίκιο.
2: Γιατί παιδιά αυτό λέγανε ότι και καλά δεν γίνανε πιο ψηλά την Ακρόπολη, αλλά έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε στην Όλγα. Επιστρέφουμε γιατί σίγουρα έχετε να κάνετε και σχόλια. Στείλτε 698-104-104-6. Καιρό για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαδάκη.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακούστηκε σαν να ανακάτεψες μόλις το φραπέ με τα παγάκια. Ναι. Τι έκανες?
3: Ναι, ναι.
1: Όχι, απλώνω την πραμάτια μου, τα σφουγγαράκια μου, τα πινέλα μου.
0: Γιατί τα πουλάς. Α, συγγνώμη.
1: Όχι, τα πίντα.
0: Α, τα πίντα.
4: Νοικοκυρά.
0: Έκανε λόντρι το μακιγιάζ, κοπέλα.
4: Βέβαια, τι, αλλιώς την περιπείτε το δέρμα της έτσι.
1: Είμαι λίγο ψυχαναγκαστική σε αυτά. Θέλω
2: εσύ
1: να
2: έλα, Παναγία μου, πρώτη φορά δεν
1: μας.
2: Από τα σύννεφα πέφτουμε.
0: Χαλαρή μοιάζει.
2: Λοιπόν,
4: συγγνώμη, εσύ που βάφεσαι κάθε μέρα δεν έχεις το δικό σου πινελάκι?
0: Και τι, το πλύνει?
4: Εγώ έχω το δικό μου πινελάκι, δεν παίρνω κάπου άλλο.
1: Και εγώ το δικό μου μακιγιάζ έχω. Όλα τα πράγματα δικά μου είναι.
0: Ησυχάστε.

0: Έγινε, φίλε.
1: Εσύ γιατί δεν έχεις, γι' αυτό έχεις κάνει λίγο κακό εδώ, δεν έχεις σπάσει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το πινέλο που σε βάφουνε, ξέρεις πόσα άλλα πρόσωπα έχουν βάψει.
2: Και όχι μόνο πρόσωπα, δεν ξέρεις.
0: Οι κοπέλες μας στο μακιγιάζ εδώ στο Μπονζόρνο τα πλένουν. Ναι.
3: Και η Μιράντα μας. Ανάμεσα από τον έναν μέχρι. Άμα κάνουν τον Άρη Καβατζίκη και μετά κάνουν εσένα. Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας λογικά. Αλλιώς πώς θα προλαβαίνουν.
1: Φεύγει μαζί όλη η μάκη.
3: Θα έχουν κανένα σπρέι μωρέ αντισηπτικό.
0: Τέλος πάντων, ναι. Πάμε, Όλγα.
4: Τι θα γίνει παντού, έχουν
0: τι θα γίνει με αυτό το.
2: Το, το κακό, συγγνώμη. Δεν κάτσε. Είναι μη σε πετύχει.
0: Μισό λεπτό, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Βασίλη.
2: Το θέμα δεν είναι μη σε πετύχει μετά από συνάδελφο τύπου Καβατζίκη, α πούμε, που είναι και αποστηρωμένο. Ναι. Μη σε πετύχει μετά από κάτι καράφλε που βάφουνε.
1: Ναι, γιατί έχουμε κάποιου σάσερ. Έχω δύο ώρε και μετά.
0: Για πάμε, Όλγα μου, τι γίνεται με τον κολόκερο.
4: Με τον κολόκερο, λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει. Λοιπόν, στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχουν καύσωνα, καίγονται. Oh. Αυτές οι μάζες τώρα, οι θερμές, mm-hmm. θα πλησιάσουν λίγο τον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν θα έχουμε καύσωνα σε καμία περίπτωση. Απλά θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά, γιατί τώρα είμαστε τέλη Μαΐου, όπου μόνο η φυσιολογική μέγιστη θερμοκρασία είναι 27 με 31 βαθμούς. Απλά θα πάμε και λίγο παραπάνω, ειδικά την Πέμπτη που θα είναι η πιο θερμή μέρα και θα φτάσει ακόμα και τους 34. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν αυτές οι μπόρες, αλλά θα είναι πιο περιορισμένες. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες μέσα στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή στα ορεινά ή μη ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεά και της Ηπείρου. Εκεί θα εστιάζονται. Μάλιστα, οι συνθήκες σήμερα είναι ευνοϊκές και για χαλάζι. Χθες το χαλάζι προκάλεσε πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες, δυστυχώς, και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Πραγματικά έβλεπα και κάτι φωτογραφίες οι οποίες ήταν απογοητευτικές. Δυστυχώς αυτά έχει ο καιρός αυτούς τους μήνες και ειδικά τώρα που έχουν ενταθεί και τα φαινόμενα. Και οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν καθόλου. Θα φτάνουν τα 6 μποφόρ προς και μπορεί και τα 7 προς τα γέω, αλλά στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή ασθενής. Να πούμε ότι σήμερα στο νομά Αττικής θα έχουμε αίθριο καιρό. Υπάρχει πιθανότητα όμως να βγουν λίγες μπόρες προς τα βόρεια τμήματα, γιατί εκεί θα πυκνώσουν νεφώσεις πρόσκαιρα και μπορεί αυτά τα σύννεφα να δώσουν κάποιες μπόρες στα βόρεια τμήματα του νομού. Θερμοκρασιακά έχουμε ανέβει, θα φτάσουμε στους 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα δούμε και 30 και στην κεντρική Μακεδονία και στη δυτική χώρα. Προς τα εκεί θα είναι αυτή η άνοδος σήμερα. Και θα δούμε και εκεί λοιπόν 30 βαθμούς Κελσίου. Ήδη από χθες έχει ξεκινήσει αυτή η άνοδος. Στην Ημαθία χθες φτάσαμε κοντά στους 31 βαθμούς, έφτασε ο υδράργυρος.
0: Ερώτηση. Επειδή λες 27, 30 και 34 την Πέμπτη. Με ήλιο 34 καλοκαίρι ή με συννεφιά 34 κουφόβραση? Όπως είδαμε το Σαββατοκύριακο.
4: Θα σου πω, ανάλογα το μέρος. Θα έχει και μπόρες, θα έχει, ειδικά την Πέμπτη θα ενισχυθεί και λίγο η αστάθεια. Θα βγαίνει και ο ήλιος, απλά θα έχουμε και πρόσχερες νεφώσεις. Θα έχουμε ένα μείγμα ζέστης νεφώσεων και μπόρας. Αλλά στην αστυνομική οι μπόρες θα αφορούν την Πέμπτη λογικά, γιατί είναι λίγο
0: μακριά. Τι καμώματα είναι αυτά,
4: πάλι.
3: Να σε ρωτήσω, Όλγα, έχουμε εικόνα για το τρίμερο, για αυτούς που θα πάνε?
4: Έχω μια τάση.
1: Εδώ η μπουκα ενδιαφέρεται.
3: Για αυτούς που θα πάνε, ρε παιδάκι μου, να ξέρουν. Για πες την τάση.
4: Θα είναι κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πέσει μετά την Παρασκευή στα φυσιολογικά για το μήνα, γιατί θα μπούμε πλέον στον Ιούνιο. Και δεν θα φύγουν οι μπόρες, απλά θα είναι αρκετά περιορισμένες. Δηλαδή θα έχουμε καλό καιρό στο σύνολο, απλά θα βγαίνουν αυτές οι μπόρες στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα και θα είναι αρκετά περιορισμένες. Προς το παρόν αυτό τουλάχιστον δείχνει για το τριήμερο. Επομένως δεν θα προβληματίσουν όσους ταξιδέψουν.
3: Οκ, okay, δεν θα προβληματιστούν.
0: Πού θα πας, Κατερίνα?
3: Πουθενά. Με φάγατε.
1: Αφού έχουμε δουλειά, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
0: Δουλεύουμε. Λοιπόν, με τη Σνάπη, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, Μάπεσο δεν δουλεύουμε. Μποντζόρνο δουλεύουμε. Η Σνάπη, λοιπόν, η πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εδώ, Μάπες μου. Στείλτε τα μηνύματά σας γιατί επιστρέφουμε με το θέμα που έχουμε πει, αλλά έχουμε και την Εβάνα. Έρχεται λοιπόν να κάνει πραγματικότητα το. Δεν θα έπρεπε να είναι όνειρό σου, θα έπρεπε να είναι η φυσιολογική εξέλιξη του να αποταμιεύεις χρήματα, να τα βρίσκεις εκεί όποτε θες, αφενός. Άσε που αν μπορούν να αυγατιστούν, να αποζημιώνεσαι κιόλας που στερήθηκες για να αποταμιεύσεις. Αυτό λοιπόν, αυτή την βασική αρχή της αποταμίευσης εφαρμόζει η Snappi. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα έχεις ζαχαρώσει, έχεις βάλει στόχο ή θες κάτι να αγοράσεις ή έχεις στο μυαλό σου ότι θέλω να μην τα κουμπάω μέχρι να τα συμπληρώσω και να πάω να απολαύσω αυτό που έχω βάλει σκοπό και στόχο. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός, σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο Τόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Φυσικά, με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappi σου δίνει τόσο.

και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Στέλνω όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν.
5: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Φαντάσου, ήξερα ότι με δική μας πρωτοβουλία δεν ήξερα ότι υπήρχε και άλλη πρόταση την οποία εμείς επιμέναμε να το κάνουμε εδώ.
4: Μας τη λέγανε κιόλας. Μας τη λέγανε. Λέει, α, δεν θέλετε εδώ, φοβάστε και τέτοια.
3: Κάτσε να τη φας τώρα. Τι να κάνεις τώρα. Παιδιά, έτσι. Στο πλαίσιο το λογικό να κοροϊδεύουμε στον άλλον. Έτσι, μην έχουμε
4: τίποτα. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λίγο χαβαλέ, δηλαδή.
3: Άμα δεν κοροϊδέψουμε και τώρα που το χάσαμε, ρε Κωνσταπαναγιώτη, είμαι στο σπίτι μας, άμα δεν μας κοροϊδέψουν, πότε θα μας κοροϊδέψουν.
5: Κωνσταπαναγιώτη μου,
4: δηλαδή έχουμε χάσει λίγο και την απλή τη φιλική επαφή πλέον, να πούμε.
5: Τη φιλική επαφή να πούμε.
3: Ο Θανάσης του λείπει η φιλική επαφή που είναι από πάνω. Γιατί τώρα από κάτω η φιλική επαφή δεν είναι και πολύ.
5: Δεν είναι φιλική.
4: Γιατί ρε, δεν είμαι εγώ καλά στις σύντες.
3: Όχι, εντάξει, καλώς είναι.
4: Μια χαρά, με γελάμε.
3: Φανατικός δεν είσαι. Περισσότερο είσαι με τον Τσίπρα παρά με τον Ολυμπιακό.
4: Όχι, με τον Τσίπρα, μην τα βάζεις αυτό στο στόμα μου.
3: Αύριο.
4: Έλεγα που πήρε το κόκκινο και το μπλε, λέει για την χώρα μας, λέει και τους αγώνες που έχουμε κάνει. Ποιους αγώνες, μωρέ, γαμώ το φελέκι μου.
6: Καλά, αγώνες εγώ ανυπομονώ.
3: Αγώνες νομίζω έχει κάνει. Τέλος πάντων, μην συζητήσουμε. Αλλά μην πάμε πολιτικά. Αλλά τα χρώματα. Το μπλε, το
4: λέει αγώνες της αριστεράς, το κόκκινο. Είναι αριστερά τώρα,
3: το το μπλε, αυτό δεν είναι της Ελλάδας. Της Ελλάδας είναι το γαλανό. Το
6: όλη η Μπαρτσελόνα δεν λένε ότι γύρισε με Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, ναι.
4: Κάτσε να το δούμε την απόχρωση αύριο, γιατί μπορεί αυτό να βρει και μπροστά της Μπαρτσελόνα.
3: Τι
4: αυτό.
3: Λέτε, πώς θα λέτε ότι θα λέγεται, επιξίδα εγώ λέω.
4: Τι κάτσαμε.
6: Το ορίζοντας πάντως, εμένα τώρα μου πετάει τα ρίλ, γιατί προφανώς κάθομαι και τα βλέπω.
3: Όχι, δεν θα είναι, γιατί το χρησιμοποίησε.
6: Το χρησιμοποίησε, ναι, και είπε.
3: Είπε δηλαδή ότι είναι ορίζοντες και λέει αυτό μου αρέσει. Και λέει τώρα, λέει, η πρόεδρε, το έχουμε βάλει άλλο.
6: Μου αρέσει όμως που κάνουν σκετσάκι. Τύπο ότι ρε πρόεδρε, αυτό το, αφού το όνομα το έχουμε κατοχυρώσει.
5: Τι cringe που ήταν,
6: ναι,
5: αυτό.
4: Κοίτα, νομίζω κολλάει. Το πιο αντικειμενικό όνομα που θα κόλλαγε στο Τσίπρα θα ήταν σοσιαλιστική. Και σοσιαλιστική δεξιά, αριστερά, απελευθερωτική, κεντροευρωπαϊκή, φιλελεύθερη ελληνική κίνηση.
5: Εγώ νομίζω ότι μετά την τελευταία του παρουσία στα πολιτικά θα πρέπει να το κάνει και αυτός σαν τη Μενεγάκη τα τελευταία χρόνια στις εκπομπές. Να το πει το κόμμα ή Τσίπρας ή Αλέξης, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Δεν χρειάζεται ούτε σοσιαλιστικά, ούτε πηξίδες, ούτε ελπίδες, ούτε τίποτα.
3: Που είναι κίνημα δημοκρατία. Πώς λέγεται?
6: Ελπίδα
3: Δημοκρατία. Από κάτω λέει Μαρία Καριστιανού.
5: Δεν ναι, τελειώνουμε, ναι, παιδιά. Ναι.
6: Θα κουωτάρω πάλι Αντώνη Ρέμο και θα πω να το κάνει. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Ωραίο θα ήταν.
3: Αυτό τι να είναι τώρα.
6: Ο τίτλος, υπότιτλος.
3: Δεν είναι λίγο τεράστιο.
5: Όχι, ο υπότιτλος να είναι Νατάσα Θεοδωρίδου. Μην γυρίσεις ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή.
4: Πάντως, παιδιά, να σας πω πέρα από την πλάκα, επειδή είδαμε και το διαφημιστικό του Τσίπρα, λίγο γήπεδάκι εκεί, τα παιδάκια ενώνονται και καλά είμαστε στο γήπεδο. Μήπως το ονομάσει τελικά κανένα λαός.
5: Αλανά.
4: Αλάνα είναι ωραίο. Είναι κλεμμένο.
3: Το έχει ο Φίλιππος Καμπούρης τώρα.
4: Σωστό, είναι παλιό. Μήπως το πει. Το αρένα είναι ωραίο.
5: Αλάνα.
4: Αλάνα. Αλάνα είναι γήπεδο.
3: Αλάνα είναι ωραίο. Λοιπόν, Μάπες, μοιάζω για το τόσο για να πούμε για το θέμα το οποίο θέσαμε πριν και μετά να βγάλουμε την Εβάνα μας. Θα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Και εσείς θέλω να μιλάτε όμως, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ο ραδιοκαφενές σας. Μαζεύεστε, συμμετέχετε, τα βγάζετε από μέσα σας και ξεκινάτε τη μέρα σας. Σίγουρα δεν θα λυθούν, αλλά ξέρετε ότι και άλλοι τα έχουν σκεφτεί ή τα έχουν ζήσει. Με το τόσο λοιπόν τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση, παρακαλώ. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, σας τα προσφέρει το Tozi. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, μεγάλος ντόρος, τι πιστεύετε επί τη Μάπες για όλο αυτό? Μιλάω για εκείνη τη φωτογραφία που έχει προκύψει στα social media όλο το Σαββατοκύριακο, που δείχνει την αντίθεση. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στον πύργο του Σάρουμον, έτσι λέγεται.
5: Ναι, είναι λίγο, ναι.
3: Ναι. Ότι είναι ο ουρανοξύστης εκεί στο ελληνικό, ο οποίος εξέχει ξεκάθαρα από το υπόλοιπο τοπίο. Εκεί όμως που έχουν επικεντρωθεί αυτοί που επικρίνουν την παρέμβαση αυτή στο τοπίο, την τόσο βίαιη όπως φαίνεται, γιατί είναι πραγματικά ένα ταβλί στη μέση του πουθενά, είναι η αντίθεση με την Ακρόπολη. Ξέρεις, με τον λόγο της Ακροπόλεως.
4: Τώρα που το συζητάγαμε κιόλας λίγο, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ για την Ακρόπολη, τέλος πάντων, αυτό που λένε. Στα μάτια μου, ρε παιδί μου, είναι πολύ αντιστοιχικό, γιατί ξαφνικά είσαι πάνω από το αεροπλάνο. Βλέπεις τρεις πύργους. να εξέχουν στην Αθήνα. Που είναι των Αθηνών, του Πειραιά και τώρα θα είναι και αυτό.
3: Μπορεί να είναι και άλλοι βέβαια δίπλα σε αυτόν.
4: Ναι, πότε θα γίνει.
5: Να είναι ο πρώτο από μια σειρά.
4: Ο πρώτο, δηλαδή να περιμένουμε τα επόμενα 50 χρόνια που λένε θα γίνουν Ντουμπάι κτλ.
3: Από το 27
5: κοίταξε,
3: θα ξεκινήσουν.
5: Γενικά τώρα, ρε παιδί μου, η ζωή και η χώρα και αυτά δεν είναι μόνο για τα 150-200 χρόνια που θα ζήσουμε εμεί και τα παιδιά μα.
4: Δηλαδή,
5: μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια φάση που θα το κάνει ακόμα χειρότερο ή θα το αναβαθμίσει.
3: Εγώ είδα το, εγώ
4: μα έχουμε τον πληθυσμό για τόσο. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Ρε παιδί, μάσε να μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα που λέμε. Και γι' αυτό τα γενικά.
4: Ωραία, εδώ... αυτό το θέμα συζητάμε. Δηλαδή έχει τόσο κόσμο σαν πρωτεύουσα, τόσε δουλειέ που θα μπορεί να κάνει με 15 ουρανοξύστε στη σειρά.
5: Κοίταξε για να το κάνουν απόλυτο, δεν θα του μείνει. Θα έχουν υπολογίσει ότι.
3: Πρώτα τα πουλάνε αυτά ή μετά τα
5: υψώνουν. Εδώ που τα λέμε. Να,
3: εντάξει, καταλαβαίνω.
5: Μπορεί να το παίρνουν απ' έξω, μπορεί να το παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι.
3: Ένα άλλο επιχείρημα που το έγραψε μάλιστα ο Νίκος Νικολακόπουλος, ο διευθυντής μας από κάπου. Ίσως και αυτός να το δει και να το σκέφτηκε βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν, είναι, αν έκανε κοπές, δεν το είδα καλά. Αλλά το είδα σε δική του ανάρτηση. Είναι ότι γιατί η αντίθεση ανάμεσα στην Ακρόπολη και σε όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, την άνω αρχιδόμηση δηλαδή, σα αρέσει περισσότερο.
4: Όχι.
5: Γενικά είναι, ρε παιδί μου, διάφορα τα επιχειρήματα. Υπάρχει μία τάση γενικά. Επειδή είναι κάτι που δεν μας αφορά, το 90% των Ελλήνων δεν τους αφορά πρακτικά. Ούτε απ' έξω δεν θα περάσουμε από αυτό. Πολλό δε μάλλον να πάμε να αγοράσουμε ή να μένουμε εκεί.
3: Ούτε από την Ακρόπολη περνάνε απ' έξω, βέβαια.
5: Ναι, αλλά δεν είναι και γι' αυτό το λόγο.
3: Ναι,
5: η Ακρόπολη εκεί.
4: Επίσης τα μισά κτίρια στο κέντρο είναι υποκατέδαφιση.
5: Οπότε υπάρχει μια τέτοια τάση. Και απ' την άλλη λες εσύ που μου χτυπιέσαι στα Facebook D κάτω Παύλα Ουγγαρέζος 52, γιατί έχεις βάλει την κεραία και τη δορυφορική πάνω από την πολυκατοικία σου, ας πούμε, και το έχεις κάνει χάλια τη γειτονιά, επειδή δεν έχεις μια Ακρόπολη από δίπλα?
3: Και αυτό σωστό.
5: Για παράδειγμα.
3: Για πάμε λίγο.
5: Θα το δούμε λίγο. Οι μάπες εδώ έχουν την άποψή τους. Έχω, ας πούμε, το φίλο που λέει: παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί είναι πιο ψηλός και ο Λυκαβητός στην τελική από την Ακρόπολη. Εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα ποιο θα βγει πιο πάνω. Μπορεί και για πρακτικούς λόγους να έπρεπε να έχουμε ένα κτίριο πολύ ψηλό. Το θέμα είναι ωραίο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι λένε.
3: Μιλάτε πίπες. Το λεκανοπαίδιο περιστοιχίζεται από 7 λόφους. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό. Ένας από αυτούς είναι του Λυκαβητού, ένας άλλος είναι της Ακρόπολης, Φιλοπάπου και ούτω καθεξής. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ και στα μαθήματα.
5: Ναι, τα μαθαίνουμε βέβαια.
3: Τώρα εδώ μιλάμε για εκ διαμέτρου. Αντίθετο ύψος. Μιλάμε τώρα ότι είναι.
5: Άσχετο.
3: Ναι, είναι τελείως. Καμία σχέση. Ναι, ναι. Πολύ ψηλό, ανοξίστες. Δεν είναι στο επίπεδο λόφων.
5: Πολλοί, ας πούμε, άνθρωποι σχολιάζουν ότι με όλη τη φάση εκεί κάτω που χτίζεται και γύρω-γύρω από τον ουρανοξύστη, δεν θα έχεις καμία πρόσβαση ούτε οπτική αλλά ούτε πρακτική προς τη θάλασσα.
4: Καλά, η αλήθεια είναι ότι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, άμα σου λέει ρε παιδί μου, γίνουν και 10-15 ουρανοξύστες, εκεί πέρα όλο το κομμάτι μετά δεν θα έχει και μία. Μόλις, δεν θα το πω μόλις. Δεν θα θα νιώθεις άνετα.
3: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο θα είναι.
4: Θα νιώθεις άνετα τώρα.
3: Επιβαρυντικό εννοείς.
4: Δηλαδή αυτό που πηγαίναμε και περπατάγαμε εκεί στο κομμάτι, αυτό γλυφάδα, λίγο φάλιρο πιο μετά, κάπως θα σε πιάνει τώρα η ψυχή σου. Εμένα δεν με.
3: Κάτσε, περίμενε, δεν ξέρεις πώς θα γίνει, ρε παιδί. Μπορεί να περπατάς περισσότερο τώρα εκεί. Ή μπορεί να παίρνεις ποδήλατο, να κάνεις ποδηλατάδες, δηλαδή να προβλέπω τέτοιοι δρόμοι.
4: Ναι, εντάξει,
3: δεν ξέρω,
4: μην είμαστε βιάσιμοι.
3: Το λέω κυβερνητικά.
4: Εγώ Εγώ προσπαθώ να έχω λίγο πιο στρογγυλιά όπως αυτά.
6: Νιώθω ότι η Αθήνα είναι 15 διαφορετικές πόλεις. Και βασικά έτσι είναι, γιατί είναι γειτονιές, είναι μικρόπολη. Αλλά ναι, είναι ανάλογα που κυκλοφορείς, ρε παιδί μου. Μπορεί για κάποιον που ήδη μένει προς εκεί, προς Άλυμο, Γλυφάδα, να είναι κάτι πιο οικείο. Τώρα για τον άλλον, δηλαδή για κάποιον που μένει κέντρο σε άλλες περιοχές, Πατήσια, Κολωνό, Κυψέλη. Σου λέει εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Ο ουρανοξύστης μας έλειπε. Μάρα, οπότε είναι και πόσο κόντρα σε αυτό που βιώνεις, νομίζω, σου φαίνεται.
5: Ναι, εδώ οι μάπες που σχολιάζονται ότι είναι επεξεργασμένη φωτογραφία. Μάλιστα, η Ευτυχία μας έχει στείλει μια άλλη φωτογραφία, μάλλον από το κινητό της, από τον μπαλκόνι. Ρε παιδιά, είναι η απεικόνιση του τι βλέπεις, μια αεροφωτογραφία. Είναι δεδομένα τα ύψη. Δεν θα μας πει δηλαδή κάποιος ότι είναι κοντότερο ή ψηλότερο από τι είναι. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει
4: μαζί εκεί έξω.
3: Τι κάνει δηλαδή και φτιάξαν τώρα. Βάλανε τον ουρανοξύστη πιο ψηλό από ότι είναι, αφού είναι ουρανοξύστη. Το λύκει η λέξη. Ουρανοξύστη.
4: Σημασία έχει ότι προεξέχει και φαίνεται παράτερο.
3: Αυτό,
4: αυτό μας ενδιαφέρει.
5: Και επίση γι' αυτό είπε.
3: Γι' αυτό είπε Θανάση αν θα χτιστούν κι άλλες. Γιατί δεν είναι ένα ματσούκι μόνο το εκεί πέρα. Και γύρω-γύρω είναι σε τελείως άλλο επίπεδο.
4: Μονοκατοικίες.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και τριώρο.
3: Είναι λίγο σαν τσουτσούνα αυτό.
4: Ναι, πάντως, εμένα μου άρεσε που πέρασε από χθες μια βόλτα. Είδα εκεί και στο Φλίσβο το ωραίο το γωνιακό το κτίριο, το στρογγυλό που το ανακαινίζουν τώρα.
3: Το θέατρο.
4: Αυτό θέατρο ήταν, Δημήτρη.
3: Όχι, θέατρο λεγόταν. Ήταν καφετέρια. Κάποια στιγμή το κάνανε και κλαμπ. Okay. Κάνανε τα πρώτα πάρτι τότε τα Κυριακάτικα. Λεμόνι, καρπούζι. Πώς λέγονταν τα κλαμπ αυτά. Τέλος πάντων, και μετά το κλείσαν, το κάνανε πολιτιστικό κέντρο. πίπες δηλαδή, και τώρα το ξέρουμε.
4: Ξέρουμε τι θα γίνει.
3: Τώρα κάτι το ετοιμάζουν.
4: Άμα ξέρουν,
3: είναι φανταστικό. Είναι μπροστά βλέπει θάλασσα, είναι στρογγυλό. Είναι φανταστικό, φανταστικό.
5: Οι μάπες ξέρουν, εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης επιμένει και λέει: τον έχουν σίγουρα μεγαλώσει τον ουρανό ξύστη. Και από πάνω έχω και τον άλλο μάπο, ο οποίος μας στέλνει διάφορες ιδέες με τον King Kong να έχει καβαλήσει τον ουρανό ξύστη. Εδώ έχουμε διάφορα.
0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
6: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου και είμαστε 4 λεπτά πριν τις 8. Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Την τελευταία της σε ηλικία 55 ετών άφησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό σύγωγό Μαστροκώστα. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 25 Μαΐου σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους στην τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Αστρολογικά, αστάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα.
7: Ο καιρός σήμερα.
6: Με κάποιες νεφώσεις ξεκινάει η μέρα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
13: Sleeping and Living. Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Καλημέρα, Εβάνα. Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι.
4: Καλημέρα. Πριν προχωρήσουμε στην.
3: Τι γίνεται, πώς είμαστε καλά, τα άκουσες εσύ αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ρε φίλε, πρωί-πρωί το Σάββατο να πούμε, ξύπνησα μετά. Και ήμουνα στην Τίνο εντωμεταξύ, είχαμε να προσκυνήσω. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε από την αρχή, για πες.
3: Βοήθειά σου, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα, Εβάνα και κόσμο τη Εβάνα. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Γιατί ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Πώς θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό? Θα μπείτε στο Instagram του 104,6 My Radio, θα βρείτε δηλαδή το λογαριασμό μας και θα βρείτε καρφιτσωμένο το post για τον διαγωνισμό. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες οι οποίες γράφονται πολύ αναλυτικά στην περιγραφή του post. Θα δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες με τους παραγωγούς του My Radio να βρίσκονται στην Σαντορίνη, νοητά, ενώ το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, εινογευσία σε τοπικό εινοπείο, διπλωματούχο ξεναγό στο ακροτήρι, εισιτήρια τελεφερήκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel.
2: Παιδιά, είναι μεγαθύριο. Δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει υποθεί. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, σας δίνουμε το καλύτερο και εμείς, το Versus Travel, αλλά εμείς μεσολαβούμε ως My Radio 4,6. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σας στέλνουμε για δύο άτομα τις διακοπές χωρίς άγχος, χωρίς να έχετε τίποτε στο μυαλό σας. Τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς τον Αύγουστο, το 15 Αύγουστο, εκεί που θα πάρετε και την άδειά σας. Δεν είναι off-season όπως κάνουν όλοι οι άλλοι σταθμοί. Μπράβο
4: όλα,
2: και στην ομάδα
4: μας. Όλα λιμένα. Υπενθυμίζω, μπαίνετε στο Instagram του σταθμού MyRadio 104.6 FM και θα βρείτε καρφιτσωμένο το post. Ο νικητής θα βγει 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί με story.
5: Γιατί δεν είναι μόνο η καρδιά του καλοκαιριού, να πούμε και τη μεγάλη αλήθεια που είναι και η πιο ακριβή περίοδο του καλοκαιριού.
2: Γιατί τότε μπορεί ο κόσμος, ο περισσότερος δηλαδή, να πάρει την άδειά του. Τα μπάνια του λαού που έλεγε και ο Ανδρέας. Λοιπόν, εδώ τώρα από πριν πάμε, sorry, όλο πριν και πριν. Αλλά είναι σημαντικό γιατί από αυτά που θα ακούσετε από την Εβάνα θα σας κάνω μια ερώτηση μετά. Και να ξέρετε ότι την Παρασκευή το μεσημέρι μας στέλνει η Στέλλα Ζωγράφου από το εμπορικό μας τις αναφορές μας από Δευτέρα. Όταν είδα ότι έχουμε αναφορά, χάρηκα και για μένα και για εσάς. Χάρηκα για λογαριασμό σας για αρχή. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί το My Radio 104,6 εξασφάλισε τη συγκεκριμένη συνεργασία για τους ακροατές του Mappe Show. Δεν ξέρω αν η συνεργασία αφορά και τον υπόλοιπο σταθμό. Λογικά τον αφορά. Μιλάω για ό,τι πιο σημαντικό, ένα έξοδο το οποίο πρέπει να κάνεις, είναι απαραίτητο και είναι πια έτσι όπως έχουμε φτάσει και για λόγους ασφαλείας, ό,τι πιο σημαντικό στο σπίτι σου. Μιλάω για πόρτες ασφαλείας. Diamond Doors, λοιπόν, χειροκρότημα.
5: Σημαντικό.
2: Γιατί έχουμε συνεργασία και θα σας δώσουμε δώρο. Και πάω ανάποδα. Τι σας δίνουμε από αυτή την εταιρεία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται δίπλα σου σε 5 καταστήματα, στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στην Γλυφάδα. Μιλάω για μια ομάδα η οποία εξειδικεύεται στις καλύτερες πόρτες, στην αιχμή της τεχνολογίας, στην εγκατάσταση της πόρτας ασφαλείας στο σπίτι σου που είναι απαραίτητη, είτε έχεις παλιά και πρέπει να την αλλάξεις, είτε στο καινούριο σπίτι, είτε στο σπίτι του παιδιού σου που είναι φοιτητής ή θα είναι φοιτητής. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι βραχνά σε αυτό το έξοδο. Οι πόρτες Diamond Doors είναι οικονομικές, δραστηριοποιούνται εδώ και ξαναλέω πάρα πολλά χρόνια με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου à la carte, δηλαδή σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, η αξιοπιστία στα υλικά, στην ασφάλεια, η προσαρμογή στις οικονομικές απαιτήσεις σου, αλλά και ανάλογα με την εποχή, είναι τα χαρακτηριστικά των Diamond Doors. Και γι' αυτό με απόλυτο σεβασμό στους πελάτες και στους μάπες, το Mappe Show εδώ στο My Radio 104,6, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να συνεργαζόμαστε με Diamond Doors, με την πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας, στους πρωτοπόρους του χώρου. Δηλαδή είναι απλώς ότι συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία για τις πόρτες που εξειδικεύεται στις πόρτες ασφαλείας. Συνεργαζόμαστε με την καλύτερη εταιρεία. Άρα λοιπόν, ακούστε πώς θα τα πει τώρα η Εβάνα. Και δώρο μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης, χειροκρότημα παρακαλώ, με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής ISEO και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά καταλαβαίνετε ότι δεν τσιγκουνεύεται η εταιρεία ούτως ή άλλως, γιατί δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο η ασφάλειά σου και το ότι το σπίτι σου πρέπει να είναι στην τελειότητά του. Εδώ είναι λοιπόν Diamond Doors στη συνεργασία με το My Radio 104,6. Επιτέλους, ακούστε την Εβάνα και επιστρέφουμε για να σας πω τι πρέπει να κάνετε ακριβώς. Έλα, Εβάνα, καλημέρα.
3: Νιώθω.
2: Ναι.
3: Δασκάλα. Mm-hmm. Νιώθω ότι είμαι η δασκάλα σας.
2: Μάλιστα.
5: Ναι, παιδί μου.
3: Και ξεκινάω.
4: Πάμε.
3: Μπαίνω σε αυτό το ρόλο.
5: Οπότε κυρία, κυρία, να πάω τουαλέτα.
3: Όχι, να κάτσε εκεί που κάθεσαι εσύ στο τελευταίο θρανείο.
5: Τα κάνω πάνω μου.
4: Κύριε Αθανάση, λοιπόν, ενοχλεί.
3: Βγήκε λευκός καπνός.
2: Από πού?
3: Δεν θα πάει, παιδιά, ο Γιώργος Λιάγκα στην Τίνο.
5: Oh my god.
2: Τα βρήκαμε.
3: Τέλος. Δεν θα βάλει πετρέλαιο στο σπίτι, στο καλοκαιρινό το σπίτι στην Τίνο.
4: Καλύτερα, γιατί εκεί που έχει φτάσει.
3: Αχ, καλά, αυτό ξαναπέστε.
2: Εγώ λοιπόν, γιατί δεν πίστεψα ποτέ ότι υπήρχε θέμα να μην είναι.
3: Κοίταξε να δεις, μεταξύ μας, κανένας δεν το πίστεψε. Κάπως ήταν αυτά τα παιχνίδια του Γιώργου Λιάγκα,
5: ναι,
3: που του πήγανε κιόλας, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δηλαδή και στη τηλεθέαση, ναι. Τσίμπησε.
2: Τσίμπησε.
5: Τσίμπησε.
3: Λοιπόν, τσίμπησε, συζητήθηκε πολύ, ενδεχομένως να κατάφερε να κερδίσει κάποια πράγματα. Εγώ μαθαίνω, έχουν γραφτεί πολλά και επιβεβαιώνω κιόλας κάποια, οι δικές μου πληροφορίες δηλαδή. Την Παρασκευή μετά την εκπομπή, μαζί με την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, την κυρία Ζορκάδη, πήγαν στο Μαρούσο και έκαναν ραντεβού. Εκεί λοιπόν βγήκε λευκός καπνός από ό,τι μαθαίνω. Διεκδικεί το να ξεκινάει η εκπομπή 10 και όχι 9, γιατί δεν του έκατσε καλά, δεν το θέλει πια. Και θέλει 3 ανθρώπους. Την ώρα Καούρη, που βρίσκεται στη Σύση Χριστίδου, μετά δίκιο έχει η Σύση Χριστίδου.
2: Να τα με την ώρα. Εγώ σου
3: λέω ότι
2: την ώρα ήταν μαθήτριά μου στο Antenna Media Lab. Την είχα ξεχωρίσει από την αρχή. Εκείνη δεν το δέχεται ότι εγώ την είχα προτείνει τότε στην Αγγελική Γιαννακοπούλου. Πιστεύει ότι μόνη της. Οκ, δεν έχει καμία σημασία. Έτσι δεν το λέω για το ευχαριστώ της. Περισσότερο για την αναφορά. Νομίζω και το λέω με στεναχώρια ότι είναι material Λιάγκα. Δεν το λέω για καλό. Οπότε καλά κάνει και πάει εκεί, τουλάχιστον να είναι και αυτό που έτσι όπως το έχει πάει και η πορεία που έχει ακολουθήσει την έχει οδηγήσει στο να είναι αυτού του σκληροπυρηνικού μάχημου, κίτρινου, όπως θέλεις το αδίστακτου, όπως θέλεις το χαρακτηρίζεις, ρεπορτάζ. Οπότε νομίζω ότι ήταν Λιάγκας. Τώρα που θα πάει στο Λιάγκα απλώς κύλησε ο Τέντζερς και βρήκε το καπάκι. Έτσι νομίζω.
3: Κοίταξε εγώ. Ναι. Εγώ δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, δεν τη θεωρώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κίτρινο το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ένα μούλτι που φτιάχνει, το οποίο δεν είναι. Συλλέγει πράγματα στο μούλτι, τα οποία.
2: Τα οποία όμως είναι υπαγορευμένα, συγκεκριμένα, από την εκάστοτε νοοτροπία της εκπομπής που λέει βάλε Λιάγκα να τον θάψουμε. Τώρα θα λέει του Λιάγκα αυτά που θέλει να θάψουμε. Έχει την άποψή της, δεν είναι φερέφωνο. Συγγνώμη, Βασίλη.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ καλή στη δουλειά της και δεν το λέω γιατί έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε, το ξεχωρίζω. Είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Η Σύση Χριστίδου και η Βένια Καραγιάννη, συντάκτρια, την έχουν χτίσει την ώρα γιατί είναι πολλά χρόνια στο χαμογέλα και πάλι. Πολλά χρόνια πίσω από τις κάμερες, σιγά σιγά βγήκε μπροστά της, έδωσαν πολύ χώρο, πολύ χρόνο, την εμπιστεύτηκαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
2: ισχύουν όλα αυτά. Ναι.
6: Εβάνα, δεν είναι σχολιάζουμε εδώ τώρα την ικανότητα. Είναι θέμα κατεύθυνση. Και που ο καθένας θέλει να το πάει, ρε παιδί μου. Και εγώ θεωρώ τώρα κίτρινο, ξεκίτρινο, μπλε, πορτοκαλί, ταιριάζει έτσι όπως την έχω δει, ας πούμε, ειδικά τη φετινή χρονιά στη φάση Λιάγκα.
2: Φαντάσου ότι τον Βασίλη δεν το έχουμε συζητήσει. Ναι. Και τώρα μου δείχνει να συμφωνεί χωρίς να το έχω συμφωνήσει μαζί.
6: Καταρχάς και οι δύο εκπομπές έχουν το κομμάτι αυτό, ρε παιδί μου, του gossip, του σχολιασμού, του απέναντι του υπόλοιπου. Εκεί που γίνεται και ίσως πιο έντονα στο Λιάγκα, νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και ταιριάζει. Δηλαδή δεν τρελάθηκε και ο Γιώργος.
2: Ο Θανάσης την ξέρει, δεν ξέρω αν θες.
5: Εντάξει. Αυτό δεν είναι το job description.
2: Όχι, όχι. Είναι το πώς θες να. Κοίταξε, το ότι ξέρω καράτε, για να σου μιλήσω με τα δικά μας, τη δική μας γενιά, τους boomers, το χρησιμοποιήσει για άμυνα ή για επίθεση. Εγώ νομίζω ότι η Νόρα έχει επιλέξει, δεν είναι θέμα ούτε Βένια, ούτε Σύση, ούτε τώρα Λιάγκα, να χαραμίσει τις ικανότητές της. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Γιατί το λες?
6: Όταν, ας πούμε, κάνεις. Για παράδειγμα, εγώ τώρα τη σκέφτομαι από τον εαυτό μου. Όταν κάνω ένα μούλτι σε μία ψυχαγωγική εκπομπή, έστω infotainment, αλλά εγώ κάνω μόνο το ψυχαγωγικό κομμάτι. Θέλω από αυτό το βίντεο μου να βγει μια μέρα και λίγο γέλιο. Και όχι έτσι. Μόνο καταγγελία, σχόλιο απέναντι κλπ.
5: Εντάξει, είναι και τι σου κόβει και τι σου αφήνει ο αρχισυντάκτης, Βασίλη.
3: Να σα πω λιγάκι κάτι.
2: Εγώ πιστεύω δεν σου κόβει τίποτα. Το κάνει μόνο. Τώρα. Εσύ θα συνεργάστηκε πριν από 3 χρόνια με την ώρα. Εμείς πριν από 3 χρόνια ήμασταν η εκπομπή που τη στήριζε καθημερινά την ώρα, μέχρι και πέρσι. Και ξαφνικά βλέπουμε, εγώ βλέπω μια αλλαγή πλεύσης τελείως λάθος. Λάθος. Δικό καθένας ότι κάνει τις επιλογές του στην καριέρα του. Τελείως διαφορετική από αυτό που την υποστήριζα. Οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω να την υποστηρίζω. Έλα,
3: πάντως αυτό που είπε ο Βασίλης, το μούλτι της Νόρας είναι καθαρά τηλεοπτικό. Και μάλιστα πολλές φορές.
2: Είναι τηλεοπτικό, είναι ελιαγγικό. Δεν τηλεοπτικό, είναι ελιαγγικό. Γίνονται πράγματα τα οποία τα αφήνει έξω. Και για να βάλει τη μία ατάκα του Λιάγκα. Είναι, είναι αιμονικό στο πλαίσιο της, της εκπομπής όσον αφορά τον Γιώργο. Αυτό είναι αλήθεια.
5: Σε ποιανού τι θέση πάει?
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν γνωρίζω ποιοι θα αποχωρήσουν. Αυτό που έχει γραφτεί. Αυτό δεν το λένε οι πληροφορίες και έχει γραφτεί.
5: Μήπως είναι εκτός τραπεζιού αυτός που αποχωρεί?
3: Τι, μήπως?
5: Μήπως είναι εκτός τραπεζιού αυτός που υποχωρεί?
2: Αποχωρεί.
6: Νομίζω ότι αυτός πρώτα αποχωρεί. Θα αποχωρεί στο τραπέζι του Γιώργου Λιάγκα και μετά.
3: Αυτό υπογή. Που έχει ακουστεί, που έχει γραφτεί, είναι ότι παραμένει ο Τάσος Τεριάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι δικές μου πληροφορίες δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν αυτή την πληροφορία. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι θέλει από την μεριά Αντένα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, μην θεωρείτε ότι είναι από μεριά των παιδιών που είμαστε συνάδελφοι, ότι θέλει την ώρα Καούρη, τον Γιάννη Μαλιαρό. Θέλει να τον επιστρέψει στην εκπομπή. Τώρα, εδώ έχω ένα ερωτηματικό. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι θέλει να επιστρέψει ο Γιάννης Μαλιαρός στις συνδέσεις που έκανε ως δημοσιογράφος. Κάποιοι γράφουν ότι τον θέλει ως πάνελ. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Και βολιδοσκοπεί και τον Κωνσταντίνο Αντωνάτου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αταλία Γερμανού.
2: Κοίταξε,
3: εγώ θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο.
2: Ο Κωνσταντίνος που μας ακούει κιόλας συνήθως. Είναι,
6: καλημέρα μας.
2: Καλημέρα Κωνσταντίνε. Θα βγαίνει από παράθυρο. Όπως έγινε ο Περίς δηλαδή. Από παραδιπλανό.
3: Τίποτα. Όπως βγαίνει και στην Αταλία Γερμανού.
2: Ναι. Η Νόρα είναι μπροστά. Δεν μπορεί να τη βάλει πίσω αυτό που
3: μιλάμε. Όχι, η Νόρα Καούρη μιλάμε για πάνελ.
6: Ναι. Μισό λεπτό. Ωστόσο. Ωστόσο, Εβάνα, κάτι δεν μας λες προφανώς, γιατί δεν το ξέρεις και δεν έχει προφανώς κυκλοφορήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πήγε ο Γιώργος Λιάγκας στην Παρασκευή με την αρχισυντάκτριά του να κλείσουν την εκπομπή και η μόνη του Καούρα να ήταν να μιλήσει για την ώρα Καούρη και το Γιάννη το Μαλιαρό.
5: Ούτε και εγώ το πιστεύω.
3: Ο Γιώργος Λιάγκας πήγε να κλείσει την Παρασκευή και τα άτομα που θέλει και προτείνει στο κανάλι είναι αυτά τα 3 άτομα, συν, σας το άφησα για το τέλος, τη Σάσα Σταμάτη.
6: Αυτό δηλαδή που δεν έγινε φέτος, μήπως το προσπαθήσουμε...
3: Αυτό που δεν έγινε φέτος, να γίνει του χρόνου.
5: Μάλιστα. Άρα κρατάει...
3: Θέλει να κάνει αλλαγές στην εκπομπή.
5: Ωραία, δεν κρατάει ούτε Πετρογιάννη, ούτε...
2: Όχι, Πετρογιάννη
5: Καμπούρη.
2: Και Τεριάκη κρατάει.
3: Πετρογιάννη και Τεριάκη φαίνεται ότι θα κρατήσει.
5: Συγγνώμη ρε παιδιά, και πώς θα βάλεις το τραπέζι?
2: Δεν
5: Μαλιαρό,
2: κρατάει
5: Καούρη.
2: Δεν κρατάει μάλλον σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ, δεν κρατάει Καμπούρη Κατσαρίδη.
5: Ούτε
2: και η Κυπουρού.
5: Και την Κυπουρού. Τους έστειλε.
6: Θα έχει τους δύο, θα βάλει και τη Σταμάτη δίπλα, θα βάλει και την ώρα, ας πούμε, ότι πάει η κοπέλα.
5: Ποιος θα πρωτομιλήσει σε αυτό το πάνελ?
6: Τέσσερις, μωρέ.
3: Να σας
5: νομίζω
3: φαίνεται ότι θέλει να το
5: πάνελ αυτό.
3: Φαίνεται ότι θέλει να κάνει μια στροφή περισσότερο στην ψυχαγωγία. Και ορθώς, γιατί το τελευταίο διάστημα που έχει μεν την ενημέρωση, αλλά είναι λίγο πιο ψυχαγωγικός, έχει λίγο ανεβάσει τα νούμερά του, γιατί κακά τα ψέματα είναι η χρονιά. Που δεν έχει κάποιο μεγάλο γεγονός στην ενημέρωση. Οπότε δεν μπορούσε και να εκμεταλλευτεί. Καταλαβαίνετε πώς λέω ότι εκμεταλλευτεί. Τη Γιώτα Κυπουρού.
6: Από μεγάλα γεγονότα η χρονιά, αν το πιάσουμε από το Σεπτέμβρη. Πάρα πολλά. Απλώς, ευτυχώς θα πω εγώ.
3: Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
6: Απλώς, ευτυχώς θα πω εγώ, Εβάνα, ότι δεν βρέθηκε το θέμα που θα το κανιβαλίζανε τα πρωινά.
2: Και θα κάνανε αυτά που ζώδιο είναι η Πισπυρίγκου.
6: Ακριβώς. Και γιατί, ας πούμε, ο ένας έκανε απόπειρα βιασμού αν έχει να κάνει με το οροσκόπιό του.
5: Ναι, αυτό το infotainment χάθηκε.
6: Επειδή αυτό δεν έγινε, θέματα αν υπήρχαν και αν υπήρχαν φέτος, έχουμε πόλεμο.
2: Πάντως, γεγονότα είναι τα εξής. Πρώτον,
3: αυτά
2: ότι
3: τα κάλυψε.
2: Ο Γιώργος με αυτό το. Ναι, δεν τα τράβηξε τα μαλλιά όπως τα
3: αυτό
2: ήθελε.
3: Αυτό εννοώ.
2: Ναι, δεν μπορεί να τα τράβηξε τα μαλλιά. Αυτό σου λέω, Βασίλη.
3: Ότι έχει
2: θέματα, αλλά θέμα με ψωμί να το τραβήξεις και να βρεις το ζώδιο του παιδιού που σκότωσε η μάνα του, δεν έχεις. Και ευτυχώς δεν έχεις, δόξα τω Θεώ. Αλλά τέλος πάντων, λέω το εξής. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Ότι φέτος ο Γιώργος έκανε ιστορικό χαμηλό. Το μόνο διαφορετικό ήταν το πάνελ. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος είναι ο ίδιος. Δεύτερον, εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έγιναν κάποιες έρευνες στα κανάλια. Το πρόβλημα της εκπομπής του Λιάγκα είναι ότι δεν αναγνωρίζουν, και αυτό δεν είναι προσωπικό, η Καμπούρη, ο Κατσαρίδης, δεν γράφουν τα ονόματα. Δηλαδή, λέει, ξέρω εγώ, η Καμπούρη, το Pride μου χαλάει την αισθητική. Το συγκεκριμένο μπορεί να μείνει, ρε παιδί μου, το Πικαμπούρη. Γενικά τα χρεώνεται ο Λιάγκας. Δηλαδή ο κόσμος χρεώνει λιάγκα ή πιστώνει λιάγκα. Οπότε θέλει να αφαιρέσει το βάρος του ο Γιώργος από πάνω του και να βάλει κάποιους αναγνωρίσιμους ή πιο αναγνωρίσιμους να λένε άποψη και να λένε το είπε η Σάσα. Για να το τρώει η Σάσα, να μην το τρώει ο λιάγκας. Καταλάβατε τι λέω.
6: Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm.
2: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ενώ τώρα λίγο ο Πάνος Κατσαρίδης που τα λέει, αλλά ακόμη δεν έχει καθιερωθεί.
6: Τα λέει για τον παρουσιαστή του, μωρέ.
2: Ακριβώς. Η Καμπούρη επίσης γλύφοντας τον παρουσιαστή ή εν πάση περιπτώσει τα δικά της τα συμφέροντα και τη δική της την παρέιτσα. Θέλει κάποιον να είναι. Να ταχώνει ομάδα. Αυτό που κουράστηκα να κάνω εγώ φέτος. Και γι' αυτό και δεν μπορώ να το κάνω άλλο.
6: Συνήθω να χωνέψει τα ντερά σου πρώτα.
2: Αγρίεψη. Έχει αγρίεψει το πράγμα. Οπότε εγώ δεν μπορώ να άλλο να ξυπνάω το Σάββατο πρωί και να βλέπω έναν τσιμτσέλι που μετά από 7 μήνες αποφάσισε να με βρήσει. Λέω είναι και στις αντοχές του καθενός.
6: Άνοιξε μια πορτούλα, στην έσκασε και έφυγε.
2: Να έρθουν τώρα τα νέα παιδιά, να έρθει η Καούρη, να έρθει τώρα ξανά η Σάσα να τα κάνουν αυτά. Εγώ παιδιά, Σόνι.
3: Το ερωτηματικό εδώ είναι το άλλο. Πώς θα πάρει αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τους αξιόλογους συναδέλφους, ενώ είναι σε άλλα κανάλια. Και υπάρχει αυτή η συμφωνία θεωρητικά μεταξύ των τεσσάρων καναλιών, Μέγκα, Αντένα, Αλφα, Σταρ, ότι δεν μπορούν να ανταλλάσσουν παίκτες.
6: Μήπως αυτοί οι παίκτες.
2: Αυτό αφορά μπροστά.
6: Ναι, μήπως περνάνε αυτοί οι παίκτες κάτω από το ραντάρ.
3: Μα είναι παίκτες μπροστά. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος είναι μπροστά στην Αταλία Γερμανού, με τον χρόνο που έχει στην εκπομπή. Η Νόρα Καουρή είναι μπροστά. Και ο Γιάννης Μαλιαρός είναι μπροστά, είναι και πίσω.
2: Καλά, ο Μαλιαρός δεν, ότι... δεν είναι μπροστά ο άνθρωπος. Είναι μία μπροστά, μία πίσω. Οι δύο μπροστά Εντάξει. είναι. Τον Αντωνάτο τον βγάζω έξω γιατί δεν είναι μπροστά μπροστά. Είναι συνεργαζόμενος όπως ήταν ο Μελάς, όπως είναι ο.
6: Ναι, ούτε και η δουλειά του αποκλειστικά είναι αυτή.
2: Ακριβώς. Την ώρα. Η Νόρα είναι σε αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, η Νόρα είναι μπροστά.
4: Μήπως έχουν ναι. βρει κανένα τζιμάνι λογιστή και θα τους κάνει ότι ας έχει πάρει τάδε. Εταιρεία, άρα μπορείς να μετακινηθείς.
3: Όχι, σε αυτή την περίπτωση νομίζω πως τα κανάλια ενδεχομένως και να.
7: Για πλάκα το είπε, μωρέ.
6: Έλα, μωρέ, τώρα. Δηλαδή μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, η Νόρα που λέμε εδώ να φύγει, να πάει κάπου καλύτερα τέτοια και θα την κρατάνε με τα χρυσά συμβόλαια. Δεν φαντάζομαι. Δηλαδή...
7: Δεν νομίζω να έχει χρυσό συμβόλαιο η Νόρα.
6: Ούτε κάτι πολύ αυστηρό, ούτε και να υπάρχει διάθεση όμως, φαντάζομαι, όταν κάποιος θεωρεί ότι είναι η εξέλιξή του να πάει παρακάτω. Δεν είναι ότι σε κορόιδεψε ή σου σπάσε ένα deal.
7: Πάντως πιστεύω ότι αν τους πάρει όλους αυτούς, το Γιάννη θα τον έχει στο Ιτρεχάλα. Την ώρα θα την έχει οργάνωση στα ρεπορτάζ. Τον Αντωνάδο θα τον βγάζει παράθυρο μαζί με το Tennis Quick, αν την κρατήσει συνεργασία. Θα βάλει στο πάνελ τη Σάσα και θα βρει άλλους δύο.
3: Την ώρα είπαμε για πάνελ τι θέλει, τι οργάνωση στα ρεπορτάζ.
2: Η ώρα είναι πάνελ, δεν πάει αλλού. Εφόσον από
3: πάνελ. Μα είναι δυνατόν να μην πάει πάνελ ενώ είναι πάνελ.
2: Από πάνελ θα φύγει.
7: Καλά, τώρα αυτό δεν είναι δυνατόν.
3: Πού θα πάει, πού θα αναλύσουμε
2: και το Θανάση μου, δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσει η κοπέλα να πάει πουθενά με λιγότερα από αυτά που απολαμβάνει τη σχέση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή εσύ είσαι τώρα εδώ και σου κάνει πρόταση ο Σφαίρα να πας και να είσαι τρίτος βοηθός του Ράπτη. Θα πας.
7: Όσο όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Απλά είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τέτοιες συμφωνίες.
2: Εντάξει, ναι. Απλά αυτό τα πράγματα. Λέμε. Σου λέει πόσα έχω εκεί, πόσα μου δίνετε εσείς. Τέλος πάντων. Έξω από το
3: πάντως ναι. να σας πω. Ναι. Ναι.
2: Έλα, συγγνώμη. Πες το και αυτό να
3: τελειώσει. Ήθελα λοιπόν να σας πω και για τον Νίκο Συρίγο ότι το Σάββατο είχε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τον Γιώργο Λιάγκα και είπε κιόλα προφανώς. Κάπως είχε τσιμπήσει κάτι το αυτί του, ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει έρθει σε συμφωνία και μάλιστα βολιδοσκοπεί και συνεργάτες άλλων εκπομπών, λέει, μαθαίνω.
2: Κοιτάξτε, είναι φυτώριο του Λιάγκα η εκπομπή της Σύσης. Δηλαδή,
6: ψωνίζει
2: ναι. χρόνια από εκεί.
3: Έχει όλες δίκιο η Σύση τώρα σε αυτό.
2: Ναι.
3: Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας λέει δεν βλέπω.
2: Εσύ, εγώ το είπα.
7: Μα ίδια εκπομπή κάνω.
3: Όχι, το λέει και εσύ Χριστίδου στην εκπομπή ότι συνέχεια παίρνει άτομα από εδώ. Δεν βλέπεις την εκπομπή μας. Αλλά κάθε χρόνο προτάσεις στους δικούς μου ανθρώπους κάνεις.
2: Ισχύει.
3: Συνέχεια την πετάει αυτή την πηκτή.
2: Μα ισχύει.
3: Και λέω, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
7: Εντάξει. Εμένα δεν μου άρεσε και όταν γίνεται και το αποτυχημένο χιούμορ. Γι' αυτό του είχα πει μερικές φορές του Βασάλου: μην μιλάς, δεν είσαι για να κάνεις πλακίτσα, άσε να είσαι ωραίος. Αυτό που είπε με τους Iron Maiden έχει γίνει λίγο χαμός στα social.
2: Τι, δεν το ξέρω.
7: Το πέσει σαν αστείο, αλλά ήταν πάρα πολύ άγκοπος. Ούτε εγώ δεν θα το έλεγα. Δεν του άρεσε η συναυλία. Και λέει εντάξει, μωρέ, ήταν κάποιοι λίγο τρίτης ηλικίας, προσπαθούσαν να μας μετακινήσουν, λίγο να μας μεταδώσουν ενέργεια. Εντάξει, μωρέ, πόσο θα ζήσουν, λέει και αυτοί, πήγα να τους δω. Πολύ χοντροκομμένο αστείο ναι. να ακούσει τη τηλεοπτικά.
2: Δεν το άκουσα, δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως το λες, ναι. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο, Εβάνα μου.
3: Ναι, βεβαίως, έχω πάρα πολλά. Δεν
2: όχι,
3: θα προλάβω,
2: άλλο ένα
3: το
2: θα πεις. Ναι, ναι, δεν
3: άλλο ένα να
6: ένα
3: πω.
6: Hype.
7: Ήδη είσαι. Μέχρι 25 λεπτά για το Λιάγκα.
2: Ήδη είσαι για να φεύγεις, γιατί όντως δεν έχεις κάνει σωστή κατανομή. Έχεις κάνει 20 λεπτά για το Λιάγκα.
6: Ναι, τώρα μαλλιαρός και αυτά.
3: Σας τσίπησε και συζητούσατε. Λοιπόν, ωραία, θα σας πάω στην Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό έκανε δηλώσεις στις κάμερες και απάντησε στις φήμες που τη θέλουν να πολιτεύεται. Και μάλιστα ήταν ερώτηση της Ρέας Ιωάννου που την επέστρεψε την ώρα που έφευγε από τις δηλώσεις. Την επέστρεψε για να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Λέει, παιδιά, σε αυτό πρέπει να βάλω μια τελεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με την πολιτική που είναι πάρα πολύ τοξική. Μετά από 30 χρόνια στην τηλεόραση που είναι ένας τοξικός χώρος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ασχοληθώ με την πολιτική. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα επιστρέψει όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Την ενδιαφέρει όμως και θα επιστρέψει ως στέλεχος.
2: Είπε ότι θα επιστρέψει ως στέλεχος.
6: Ναι, ναι, είπε θα επιστρέψω κάνοντας πράγματα που προφανώς δεν σας αφορούν αυτή τη στιγμή για κουβέντα στις εκπομπές σας, γιατί δεν είναι ότι θα έχω μια εκπομπή ή θα παρουσιάσω.
7: Έλεγε να μας κάτσει διευθύντρια μπροστά μας η Τάτη.
2: Ωραίο.
6: Τρομερά εμπειρή, τρομερά ικανή και πάντα ρε παιδί μου με πολύ ωραία σχέση με τους συνεργάτες. Καλά, σίγουρα αντίληψη.
7: Και θα συγκράζει η Τάτη και θα νιώθει κάπως αλλιώς.
6: Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να έχει δουλέψει με τη Στεφανίδου και να μην είναι φουλ ικανοποιημένο από τη συνεργασία.
2: Τους κάνει ομάδα, κανονίζει τα λεφτά τους, όσο και τα κινητά τους. Και τους
3: είναι και σχολείο έτσι.
2: Και τους προστατεύει. Δηλαδή, όποιος τα βάλει με άνθρωπο της Τατιάνας, μπαίνει μπροστά η Τατιάνα.
7: Εβάνα, μία ερώτηση να σου κάνω. Επειδή τώρα κλείνεις, τα άλλα θέματα που είχες, ποια ήτανε?
3: Είχα το Χάρη Λεμπιδάκη με τον Σταμάτη Φασουλή που έκανε ανάρτηση. Έχω τη Σταματίνα Τσιμιτσιλή που έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Μπηχτή της Κατένας Καραβάτου. Έχω τον Νίκο Κοκλώνη. Έχω την Ιλιάνα. Εντάξει, αφήστε με
2: είχε
3: τώρα.
2: Πολλά, είχε πολλά.
3: Έχω πάρα πολλά.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, Βάνα μου. Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα για να μπείτε στην κλήρωση, πείτε μου το τελευταίο όνομα που είπε από τα θέματα που είχε ετοιμάσει η Εβάνα. Το τελευταίο όνομα που υπόθηκε. Ένα όνομα υπόθηκε. Στείλτε αυτό το όνομα και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε τη λέξη Diamond. Το όνομα που είναι η απάντηση, το ονοματεπώνυμό σας, το 698-104-104-6 για να κερδίσετε την απαράμιλης αξίας και σημασίας πόρτα Diamond, πόρτα ασφαλείας Diamond από την Diamond Doors και το My Radio 104,6. Το 698-104-104 και 6 στο Viber, έτσι δεν ξέρω να το είπα, το ξαναλέω.
7: Τατιάνα θα θέλει.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις.

0: επιχείρηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
1: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
0: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός 988.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
11: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητες σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
7: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Μάπε Σόου.
1: Το τουρσί σε πείραξε.
2: Ενώ τα άλλα όλα ήταν ό,τι πρέπει για ποιήση. Καλημέρα, ποιητές.
3: Καλημέρα, μωρή.
2: Χαίρομαι, γιατί νιώθω ότι έχουμε καιρό να γράψουμε ένα βηματάκι και λέω επιτέλους. Επιτέλους, λίγο
3: καλημέρα,
2: τέχνη.
3: Ποιητές. Σήμερα η βραδιά ποιήσης έχει θέμα το τουρσί. Θέλω να σας πω ότι όποιος αμέσως μετά βγει στον αέρα για να μας πει ποιο ήταν το ποίημα που ξεχώρισε, θα κερδίσει δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Στέλνετε λοιπόν τη λέξη ποίηση και ονοματεπώνυμο αν θέλετε να συμμετέχετε. Τώρα θέλω να σας πω για την Pizza Fan, για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα η Pizza Fan, με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική οικονομικά από τις... Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Ηρέμησε μόνο. Μας έκανες όλους να πούμε και δεν γράψαμε τίποτα.
1: Τώρα θα ξεκινήσω εγώ για να μην κλαίτε, λοιπόν.
3: Πριν από αυτό. Θέλω να σας πω ότι η ΔΕΗ είναι εδώ και σας έχει καβατζώσει, σας το έχω ξαναπεί, με το My ΔΕΗ. Εκεί μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και τσιμπάτε ρούχα 20% έκπτωση από About You, τσιμπάτε 10 ευρώ δώρα επιταγή κουπόνι από eFood και πολύ σημαντικό, φέρει σκάνερ 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μπράβο στη ΔΕΗ, ξαναλέω. Στην ενότητα My ΔΕΗ, μάλλον μπαίνει στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξεκινήσω. Θα σας δώσω. Γράψτε. Θα σας δώσω ένα δίλεπτο.
3: Γράψτε,
1: έχουμε ακόμα.
3: Ναι.
1: Θα σας δώσω ένα δίλεπτο. Θα σας πω για την ταινία και τη σειρά που είδα το Σαββατοκύριακο.
2: Είναι αυστηρό δίλεπτο.
1: Όχι αυστηρό δίλεπτο. Απλά δίνω λίγο να γράψω.
3: Όχι, θα πάμε. Άμα θες πες το, αλλά δεν μπορώ εγώ να σε αφήσω να μιλάς μόνο σου γιατί μου άπησε καμιά πίπα.
1: Δεν έχω πίπα. Γράψε. Γράψε που σου λέω.
2: Θα έχω το νου μου εγώ. Μην αγχώνεσαι, λίτερ. Σέχω.
3: Φανταστικό.
1: Αρχικά υπάρχει μια σειράρα στο Netflix για όσους ενδιαφέρονται αυτά τα crime real stories.
3: Σαν να βάζω τον κουσουλό να φυλάει την κάβα μου. Πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, το The Legends, μπορείτε να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία βρετανική σειρά. Μιλάει για τη δεκαετία του 90, για το κυνήγι της ηρωίνης στην Βρετανία και πώς το τελωνείο απέτρεψε να γίνει μεγάλο εμπόριο. Legends, πάρα πολύ ωραία σειρά, 6 επεισοδιάκια. Δεν έχει κάποια
3: στο
1: τρομερή...
3: Netflix.
1: Ναι, δεν έχει κάποια τρομερή ανατρομή να πεις από τι μας πρότεινες. Όχι, είναι μια ωραία βατή αστυνομική σειρά με undercover υποθέσεις μέσα με ανθρώπους.
3: Ναι, αλλά είδα ότι έχει λέει και εμπόρους και κατασκόπους. Δεν θέλω πολλά βαριά εγώ. Δεν θέλω μια δολοφονία.
4: Δεν είναι τέτοιο.
1: Όχι,
3: ερώτηση. Επίσης, στο Netflix μου έβγαλε χθες μια ειδοποίηση ότι από 26 Ιουνίου λέει η συσκευή μου δεν θα υποστηρίζει το Netflix. Τι είναι αυτό τώρα, καινούργια Samsung τηλεόραση έχω.
4: Κάποια αναβάθμιση, τηλεόραση, εφαρμογή, κάτι θα θέλει, αλλά εντάξει.
1: Και θέλω να πω για την καλύτερη ταινία. Παιδιά, είδα δύο ταινιάρες, πραγματικά.
3: Έλα, Θανάση, φτιάξε μας.
1: Φέτος δεν έχω δει πολύ καλές ταινίες, αλλά είδα δύο ταινιάρες. Θα μιλήσω φυσικά για το πρώτο, το action crime comedy που είδα. Εσένα, Βασίλη, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θα σας αρέσει και στους τρεις παιδιά πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι με τον Sam Rockwell, που τον θεωρώ ένα από τους καλύτερους ηθοποιούς στο Hollywood. Και όχι με πολύ ψιλοαδικημένος, δεν έχει κάνει την καριέρα που του χρειαζόταν.
3: Ναι.
1: Είναι το.
3: Ναι.
2: Πες τον τίτλο, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, είναι λίγο μεγάλος.
2: Με έχει πιάσει φτερούγισμα στο στομάχι από την
1: λοιπόν,
2: αγωνία.
1: Ο τίτλος είναι άκουνε δύσκολος. Είναι Have fun, good luck, don't die.
2: Παίρνα καλά, καλή τύχη, μην πεθαίνεις.
1: Λοιπόν,
2: μην
1: παιδιά, μιλάει για ένα δυστοπικό περιβάλλον το οποίο έρχεται. Είναι πάρα πολύ ωραία έξυπνη ταινία. Ο τύπος έχει έρθει από το μέλλον να αποτρέψει μια καταστροφή που θα ξεκινήσει με το AI. Λοιπόν, και ξεκινάνε όλα από ένα εστιατόριο. Δείτε την, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Όσους έχουν Κοσμοτέ, νομίζω είναι και εκεί, μπορούν να τη δουν και free να την αγοράσουν. Ταινιάρα. Και η άλλη ταινία που είδα πάρα πολύ ωραία, επίσης με τον Σάσα Μπάρον Κοέν, γι' αυτό σου άνοιξε το θέμα πριν.
3: Ναι.
1: Είναι τώρα έχει βγει, παιδιά, αυτή. Είναι Lady First. τρομερή μαύρη κωμωδία. Απαντάει και λίγο στις περιπέτειες που είχε το τελευταίο καιρό ο Σάσα Μπάρον Κοέν, θα σας πω μετά γι' αυτό.
3: Καινούργια είναι αυτή.
1: Αυτή είναι ολοκλήρωτη ταινία. Τι έχει να κάνει τώρα αυτή η ταινία, παιδιά, πανέξυπνη. Θυμάστε το Straight Story, το ελληνικό.
2: Ναι,
1: που είχε χτυπήσει ο Αχιλλέας από τα εγκλήματα και τους γκέι τους έβλεπε κανονικούς και τους straight παράνομους. Ναι.
3: Ότι είναι... η κανονικότητα ήταν να είσαι γκέι. Και όλη την αντίδραση κοινωνία την έβγαζε όταν κάποιος έλεγε ότι είναι straight.
1: Λοιπόν, η ταινία μας αφηγείται έναν σοβινιστή, πάμπλουτο επιχειρηματία. Δεν είναι επιχειρηματής, είναι διευθυντής μιας διαφημιστικής στο Λονδίνο που περνάει όλα τα χέρια του και χρησιμοποιεί φυσικά τις γυναίκες για να περνάει η ώρα του. Και έχει και μια διευθύντρια, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιός, και ξέρω το όνομά της, βρέστην λίγο, η οποία είναι, πρέπει να είναι στη θέση που της αξίζει για την 20 χρόνια στην εταιρεία, αλλά φυσικά τι παραγωνίζουν, μπλα μπλα μπλα μπλα. Απολύεται η κοπέλα, παρετείται βασικά.
3: Ναι.
1: Και έχει ένα ατύχημα ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Στην αρχή της ταινίας γίνονται όλα αυτά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα,
3: τι θα γίνει,
1: μέσα στη ζάλη του ξυπνάει, ναι, και βλέπει ότι η κανονικότητα είναι γυναικεία. Ότι, ας πούμε, η μεσαιωνική υπότιση ήταν γυναίκες. Το οδήγημα Δον Κιχώτης είναι Δον Κιχωτίνα. Ότι όλοι, τέλεια, οι πρωταγωνιστές είναι γυναίκες. Και πρέπει να προσαρμοστεί ένας πενιντάρης, σοβινιστής άντρας, σε μια γυναικεία πραγματικότητα.
3: Ένα γυναικείο κόσμο.
1: Εξαιρετική ταινία, πάρα πολύ ωραίο χιούμορ. Σε κάποια φάση, εκεί που πάει να αλλάξει και καλά την εμφάνισή του για να είναι πιο πόθητο στις γυναίκες. Παιδιά, είναι πολύ αστείο. Του λέει και ο φίλος, λέει, πρέπει να πάρεις, λέει, εσόρχο με ενίσχυση. Και όλοι περιμένουν, ξέρεις, ότι θα έχει μπροστά σπασουάρ. Και έχουν φτιάξει ειδικό εσόρχο που έχει ενίσχυση για τα. Για τα balls. Για τα balls.
3: Γιατί όμως.
1: Ναι, και καλά να φαίνονται μεγάλα, γιατί λέει γυναίκες. Δεν θέλω να βλέπουν, λέει, το μέγεθο. Θέλω να βλέπουν, λέει, τη χούφτα. Να γεμίζει χούφτα, να φαίνεται. Είναι μια άλλη πραγματικότητα.
3: Είναι, είναι πάρα πολύ ρόλο στο άπλο.
2: Η Ρόζαμουντ Πάικ είναι η,
1: πάρα πολύ
2: η πρωταγωνίστρια. Ναι. Από παιδιά, που έπαιζε στον Gone Girl με τον Ben Affleck.
3: Είσαι σίγουρος ότι είναι και παλιά αυτό.
1: Είναι ολοκένουργια. Είναι τώρα μια εβδομάδα βγήκε. Πρέπει να τη δείτε όλη ταινία αυτή. Θα σα αρέσει. Και θα σα πω πώ συνδέεται με κάτι περιπέτειες που είχε. Φέτο, παιδί μου, βγήκε μια πρωταγωνίστρια του και είχε πει ότι είναι πάρα πολύ κακός άνθρωπος ο Σάσα Μπάρον Κοέν, ότι είναι πολύ δύσκολη συνεργασία, είναι παραβατικός, είναι επιθετικός, θα ήθελα πάρα πολύ, λέει, να μην υπήρχε στον χώρο, μπλα μπλα μπλα μπλα. Μετά χωρίζει και με τη γυναίκα του και βγαίνει και η γυναίκα του και επιβεβαιώνει λίγο αυτές τις φήμες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος, μέχρι εκεί μας άφησε, είπε και κάποια άλλα σκηνικά. Οπότε τώρα η απάντησή του είναι πολύ έξυπνη, τι κάνει.
3: Μέσα από την ταινία.
1: Μέσα από την ταινία σου δείχνει ότι, οκ, το ακούω. Κοιτάξτε πώς αλλάξω κι εγώ σαν την ταινία. Δηλαδή, είναι πολύ έξυπνος, παιδιά. Πέφτει στην κολυμπίδα του Σιλουάμ μόνος του.
3: Τι πέφτει.
2: Είναι πολύ έξυπνος, εγώ το κατάλαβα.
1: Και καλά,
3: ξεπλένομαι. Ότι ξεπλένεται.
1: Ξεπλένομαι.
3: Α, χρησιμοποιεί. Για τον Τόμ Χάρντι ακούστηκε. Μάλλον επιβεβαιώθηκε ο ισχυρισμός της Σαρλίς Θήρων όταν είχαν συνεργαστεί στο remake του Mad Max. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είχαν φτιάξει, τέλος πάντων.
4: Κάνα δυο είχαν κάνει.
3: Κάνα δυο. Και είχε πει, παιδί μου, πάρα πολύ δύσκολο συνεργάτη. Μιλάει άσχημα στους συνεργάτες, αργεί να έρθει, ξυπνάει αργά κτλ. Ζορίστηκα πάρα πολύ, είχε πει η Σαρλίς Θήρων. Και τώρα δείχνει να επιβεβαιώνεται γιατί οι φήμες τον θέλουν να τον έχουν απολύσει,
1: ναι, ναι,
3: από τον τρίτο κύκλο του Mobland. Που είναι κρίμα, γιατί το θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο δεν το έχω δει, βέβαια.
1: Το δεύτερο το έχουν γυρίσει. Το δεύτερο το έχουν γυρίσει και σου λέει τα γυρίσματα τώρα του τρίτου έγινε χαμό.
3: Τον διώξαν.
2: Θανάση, ποιο ήταν ο τίτλος της πρώτης ταινίας?
3: The Legends.
2: The Legends. Και μετά το άλλο.
1: The Legend η σειρά.
2: Legend ήταν η σειρά και η ταινία που μας...
1: Είναι good luck, have fun, don't die. Γιατί αυτή είναι μια έκφραση που λένε μέσα σε ένα παιχνίδι. Όταν δεν την θα καταλάβετε, αντί να πούνε για τι κάνεις χαλό, λένε good luck, have fun, don't die.
4: Φετινή αυτή.
1: Είναι φετινή και είναι κρίμα που δεν θα πάει στα Oscar.
3: Εγώ άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια για αυτό το κάτι με Neighbors που είναι, κάτι με τους γείτονες, είναι στο Apple TV και παίζει
4: σειρά.
3: Αυτός, είναι σειρά, γιατί βγαίνει κάθε εβδομάδα το καινούργιο επεισόδιο και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένας τύπος που είναι ψιλολιστής και πηγαίνει σε μια πλούσια γειτονιά, που λέτε ως τεπενδρής αυτός, στην πραγματικότητα έχει όμως στο μυαλό του να τους ληστέψει, πιάνει όμως κολλητή φιλία με έναν άλλον γειτονά του που είναι πλούσιος, πιο απατεώνας από αυτόν.
2: Εγώ διάβασα κάτι ωραία διηγήματα, μα θέλετε να σας
3: πω. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Και είδα και το Mortal Kombat το 2.
1: Καλό ήτανε.
3: Είναι φανταστικό.
1: Ρε φίλε,
3: είναι φανταστικό.
1: φαν.
0: Είναι θέλετε, διασκεδαστικό, ωραίο. Έχει ξύλο, έχει υπερδυνάμεις, είναι ο Σάο Κάν. Όσοι ξέρουμε από Mortal Kombat, τους έχει όλους εκεί. Από τον Τζαξ και την Κιτάνα μέχρι τον Σάο Κάν, τον Γκουγκ Λάο και όλο, τον Λιου Κάνγκ και όλους αυτούς.
4: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Δηλαδή είναι για χαζο. Χαζοθέαση να βλέπει να τρως και να...
4: Τώρα, ναι, ναι,
1: εγώ περιμένω πώς και πώς να πάω στο Μαντελόραν στην πρεμιέρα. Ναι, με έχουν καλέσει. Θες να είσαι μαζί μου?
2: Όχι. Ναι. Οι μάπες πάντως μπορεί να διαβάζουν, δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνετε.
1: Εντάξει, διαβάζουν τώρα για μια-κάνα δύο εβδομάδες, μετά θα τα δουν όλα. Πάντως, παιδιά, γιατί τι σας έφερε το Lady First? Γιατί εγώ είμαι ένας άντρας ο οποίος έχει περάσει από δύσκολες διαδρομές και έχει αλλάξει, πιστεύω, αρκετά. Δείτε αυτή την ταινία, θα καταλάβετε πάρα πολύ το αντρικό κοινό πόσο λάθος είμαστε απέναντι, η στάση μας απέναντι στις γυναίκες σε πάρα πολλά θέματα.
2: Πρέπει να δείτε έναν άντρα να σας το λέει, γιατί όταν σας το λέμε εμείς, μας γράφετε
0: Κατερίνα.
2: Εκεί που δεν πιάνει.
0: Κατερίνα,
1: αυτό το είπα. Ωραία,
0: ναι. Να μιλήσεις μία ώρα μόνο για τη Σαντορίνη. Για τη Σαντορίνη μας είπες.
4: Και τώρα μας είπες εγγραφές.
2: Σας είπα να σας προτείνω τα διηγήματα, δεν θέλετε.
0: Άντε, πέστε και τα διηγήματα.
2: Ρούμενα Μπουζάροφσκα λέγεται η συγγραφέα. Είναι από την.
0: Πειραματικό εναλλακτικό ρωσική. Πειραματική εναλλακτική ρωσική λογοτεχνία.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι από τη Βόρεια Μακεδονία και έχει και ελληνικές ρίζες. Έχει βγάλει η πρώτη σειρά διηγημάτων που είχα διαβάσει δικιά της. Λεγόταν Ο Άντρας Μου. Που έχουν να κάνουν με άντρες στη ζωή των γυναικών. Αλλά με μια πολύ χιουμοριστική προσέγγιση, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι πολύ διασκεδαστικά. Αυτό που διάβασα τώρα ήταν το Μη Κλαις Μπαμπά. Που επίσης δεν έχει να κάνει, δηλαδή, και εγώ διάβασα τον τίτλο και λέω τέλειο, κλάμα, ούτε καν. Δηλαδή έχει κάποια διηγήματα λίγο πιο βαριά.
0: Τα βιβλία που σου χάρισα αλλά... δεν τα είδες τα...
2: Ξεκίνησα λίγο και τον Χαρούκι Μουρακάμι, αλλά τα παίζω παράλληλα μπαλίτσα εγώ πολλές φορές. Ναι. Έπρεπε να τελειώσω το Μη Κλαις Μπαμπά και τώρα έχω ξεκινήσει και το Χαρούκι.
1: Ξαναπες το όνομα της κυρίας.
2: Ρούμενα Μπουζάροφσκα.
4: Ναι, τι.
2: Πολύ καλή παιδιά.
4: Πού τη βρίσκουμε?
2: Είναι εκδόσεις Gutenberg.
4: Μάλιστα.
0: Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, μάπες, επαναλαμβάνω ότι τώρα τι ακούτε και εσείς δεν ξέρετε τι ακούτε.
4: Ρούμενα Μπουσκάροφσκα, παιδί μου.
0: Ρούμενα Μπουσκάροφσκα, παιδιά. Είναι, ακούτε μάπες show, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο και πραγματικά συνήθως είναι επικίνδυνο. My Day μπαίνει στην ενότητα Day My Rewards Coupons και σε έχει καβατζώσει για ρούχα με 20% έκπτωση από το About You. Σε έχει καβατζώσει με 10 ευρώ κουπόνι από eFood eDay και eDay που είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, έτσι. Mad Video Music Awards τώρα που έρχονται. Final Four. Στον Ακύλα ήταν από πίσω και στήριξε. Η ΔΕΗ είναι παντού. Και 20% έκπτωση από φέρει σκάνερ για τα ακτοπλοϊκά σου. Παρακαλώ, πάμε για την βραδιά ποιήση το πρωί.
1: Έλα, λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ γιατί πέρασα καλά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε. Ναι. Να το σπάσω το ρόδι της εβδομάδας σαν Ολυμπιακός. Καλά τα λέω, ρε Βασιλική μου. Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ας συνεννοούμε με τα μάτια.
0: Εντάξει, όχι με τα μάτια, τις τα λες κανονικά. Τα ακούμε και εμείς στο ακουστικά μας.
1: Πρώτη φορά της μίλησα στους 8 μήνες στο μικρόφωνο της γλυκούλας μας.
0: Τώρα δεν είπε ότι δεν μίλησε και το συνεννοήσετε με τα μάτια.
4: Δεν πειράζει, θα τα βρείτε.
1: Ναι, αλλά πρώτη φορά της μίλησα, λέω. Με τα μάτια της μιλάω κάθε
0: φορά. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Δεν είσαι.
0: Το πείμα, το πείμα. Δεν είμαι, δεν
1: είναι από την ποιητική μου συλλογέ. Αράζω με το μαμαλάκι. Το πείμα είναι φαϊνά τουρσί. Είναι σε θερμίδες χαμηλό, κυδατάθρακες φθηνό, αλλά πλούσιο σε νάτριο. Είναι σε θερμίδες χαμηλό, κυδατάθρακες φθηνό, αλλά πλούσιο σε νάτριο λόγω της σάλμης που κολυμπά. Αγκουράκι καρότο πιπεριά, φάκε μια ελιά. Κουνουπιδάκι με λιτζανάκι και κίμτσι, αν θες κάτι εξωτικό. Να θυμάσαι όμως να το φας, το τουρσί πάντα θα σου γεμίζει την κοιλιά. Είναι.
0: Μεγαλυξία, όχι.
1: Σταμάτα, ρε. Τι θες τώρα.
0: Εξωτικό,
1: να θυμάσαι. Ναι, να θυμάσαι ήταν. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι αλμυρό, γλυκό, μικρό και ποτέ δεν θα σου κάτσει στο λαιμό. Άνοιξε καλά και ρούφα δυνατά να στραγγίξει όλα τα υγρά του τουρσιού.
4: Τι σου ήταν σάουρ τουρσί ήταν αυτό? Μικρό, γλυκό και ξινό.
0: Του τουρσιού.
4: Του
0: τουρσιού. Παρακαλώ.
1: Αγκουράκι.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ωραία.
0: Ακούτε καλά, μάπες, γιατί θα βγει κάποιος στον αέρα. Α, επίσης η απάντηση πριν για να μπείτε στην κλήρωση για τις πόρτες Diamond ήταν η Λιάννα.
4: Παπαγεωργίου.
0: Το τελευταίο. Ναι. Δεν είπε Παπαγεωργίου, είπε μόνο. Ναι, γι' αυτό το λέω. Την Παπαγεωργίου εννοούσε ο
4: Παπαγεωργίου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα.
2: Θα απαγγείλω το ποίημα μου τουρσί από τη συλλογή μου Girl Dinner.
4: Ναι.
1: Girl Dinner.
0: Girl Dinner.
2: Girl Dinner.
0: Girl.
2: Girl Dinner.
1: Το πετσάκι.
0: Girls were girls.
1: Το πετσάκι. Ιου.
0: Ναι.
2: Σταματήστε. Το αγαπημένο μου βραδινό τουρσί αγκουράκι και στριφτό. Και αν έχω και κοκακόλα.
0: Κλείστην.
1: Κλείστην, κλείστην.
0: Έλα, Βασίλη, πάμε, αγόρι μου. Έλα.
3: Κλείστε. Κλείστε, κλείστε. Έλα, έλα, Βασίλη. Έλα, έλα.
4: Ξεκινώ εγώ, θα το σώσω, μη σε νοιάζει.
3: Πάμε, ναι. Πάμε.
4: Έφαγες όλο το τουρσί. Μαμήθηκες, ρε εσύ. Τώρα στο μπέργκερ τι να βάλω. Ξενέρωσα. Ρέα στο διάλο.
3: Μπράβο.
4: Το είχες απλώσει στο κορμί. Σαν τη Σαμάνθα Τζόουνς ένιωθες κι εσύ. Το τουρσί σε είχε καψώσει. Έμοιαζες να έχεις ψηλώσει. Το φάγες όλο μοναχή. Δεν κρατάω κακία. Να σε καλά.
3: Μπράβο, ρε Βασίλη. Πολύ ωραίο. Κανονικό ποίημα.
1: Έλα, έλα, πες. Έλα,
3: όχι. Μα είναι δυνατόν αυτό το δίστικο να λέει. Εντάξει, χαρακτηρίστηκε το ποίημα της.
1: Το βραδινό. Το είδα.
3: Τι είπε το βραδινό.
1: Μετά είναι μια χαρά. Μετά είναι μια χαρά, το είδα.
2: Έλα, δώσε μου μια ευκαιρία. Ευχαριστώ.
1: Απ' την αρχή πες.
2: Λοιπόν, θα απαγγείλω πάλι το ποίημα μου το τουρσί από τη συλλογή μου Girl Dinner. Το αγαπημένο μου βραδινό, τουρσί αγκουράκι και στριφτό. Και άμα έχω και Coca-Cola Zero, ξεχνάω μέχρι και τον Τσίρο. Το τρίμερο αυτό που θα έρθει δεν θα φύγω.
3: Στην επόμενη φορά θα κλειστεί τελείως το μικρόφωνο σου για την υπόλοιπη μέρα.
2: Έλα.
3: Ναι.
2: Το τρίμερο αυτό που θα έρθει δεν θα φύγω. Στον καναπέ μου θα ξεψυχάω λίγο-λίγο. Πιπεριά, κουνουπίδι και καρότο έσπασα το βάζο και έβγαλε κρότο. Εχθές το βράδυ άκουσα τον Γιώργο τον Ταλάρα. Αρέσει πολύ και στη γιαγιά μου τη Ρινάρα. Τον είχε δει στο Μέγαρο. Εγώ δεν είχα πάει. Έμεινα με τον Πέδαρο.

0: Χίλιες φορές να κάνει κουμπί με τον Τζιμιτσέλη. Χίλιες φορές. Χίλιες φορές.
1: Κάπου εδώ και πριν περάσουμε στο τελευταίο ποίημα του Δημήτρη, θα ήθελα να αποσύρω την σημερινή μου υποψηφιότητα. Διότι μόλις συνειδητοποίησα ότι εσείς γράφετε για το τουρσί και εγώ γράφω για τις πίκλες.
2: Εντάξει.
1: Είχα αυτό στο μυαλό μου. Και ακούω τώρα που λέει όλος μπρόκολα, καρότα.
3: Το ίδιο είναι.
1: Λέει και η Κατερίνα και λέω: ωρε, λάθος.
3: Ρε, η πίκλα είναι τα γκουράκι.
2: Ναι, ήταν διαίρεση.
0: Εγώ δεν εκπλήσωμαι από το επίπεδο. Το πνευματικό σας. Νιώθω ότι και σου στρίζαν λείπει από ένα χρωμόσωμα. Οπότε δεν έχω απαιτήσεις τρομερές.
2: Κοίτα όμως τι πολιτιστικές αναφορές έχουν μέσα τα ποίηματά μας.
0: Το καλύτερό μου πρωινό, ένα τουρσί και ένα στριφτό.
3: Κολλάει, ρε, γιατί είναι αλμυρό,
2: ναι. Ναι, μα κανονικό, κανονικό είναι.
0: Ναι. Και Coca-Cola Zero, ευτυχώς δεν θέλω τσίρο.
2: Μην ξεχνάω και το τσίρο. Παιδιά, να σας πω τώρα, όλοι στα σπίτια μας το κλασικό πρωινό ήταν φραπές και Μάλμπορο.
0: Είπες στριφτό και είπες στριφτό.
2: Το κανονικό
0: όμως.
2: Τι, όλοι δεν σου λέω.
1: Διευκρινίστηκε μόλις.
0: Τουρσί και στριφτό, κατάλαβες τι είπες.
3: Στριφτό.
2: Ναι, τι είπα.
0: Εντάξει.
3: Εμείς η Ελλάδα όλοι χόρμπορ κάνει.
0: Λοιπόν, τι να φτάρεσαι. Μου δώσες μια καρδιά τουρσί. Ήταν τουλάχιστον αγκουράκι, να χαρώ λιγάκι. Ζαμπον, τυρί, τουρσί. Η ζωή μου όλη. Κάποιος θα με έλεγε, ίσως και
1: Ναι, όχι.
0: Ο Τσιμιτσέλης ξύπνησε.
1: Α, νόμιζα σ' είπε.
0: Μπορεί. Με έβρισε προχθές. 7 μήνες μετά. Τουρσί έφαγες, λες. Έφαγε, λες. Η Κατερίνα είπε πριν για Σαντορίνη και ύστερα δεν μίλησε. Σίγουρα δεν κοιμάται. Άκουσα καταπίνη. Ο Θανάσης φρίκαρε που έχωσε τη Μαρία. Το ποίημα μου τέλειωσε. 1, 2, 3.
3: Ξεράχω, σε όλοι έχουμε πάθει στη ζωή μου.
0: Εσύ 3 όμως στη συγκεκριμένη κοπέλα. Μα θες συνέχεια να δικαιολογήσεις το χώσιμο σου. Άστο να πας στο διάλειμμα.
3: Και στο στρατό έχω χώσει.
0: Ήταν άλλη ηλικία. Πάμε παρακάτω.
3: Στο στρατό έχω χώσει ολόκληρο τέρμα.
0: Βγάλε μας το μάπα.
1: Πόσο άλλη ηλικία ήταν πρόπερση. Εγώ στα λέω γιατί ήμουν δίπλα. Αυτά που εγώ τα έβλεπα, αυτά που ακούς πριν, απλώς δεν μιλάω.
3: Είδες όμως σωστό που είναι. Τα ξέρει και δεν μου λέει.
1: Μισό
0: Θανάση. Βλέπει τι περνάω με σένα.
3: Έλα,
0: να μου βάλει στο κεφάλι μου κι άλλο.
3: Μια χαρά περνάς.
0: Έλα. Ναι.
1: Γιατί δεν μιλάτε.
0: Ναι.
1: Ντρέπεστε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, ρε, αδερφάκο μου, τι κάνει.
2: Καλημέρα.
0: Φορτσάτο έχει έρθει. Μάμι σε μα και εσύ τώρα. Έλα.
3: Μπούκα, μπούκα.
4: Όχι, όχι, όχι, λοιπόν.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι.
4: Μ' ακούς, Ανδρέας Τηλιγάδας.
0: Ωραία, γαμό. Εσύ μας έλειπες τώρα.
4: Λοιπόν, το ποίημα της Μπούκα είναι από κνέο οδηγητή, σίγουρα.
2: Γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί στην ΚΝΕΠ κάνουν στριφτό και τουρσί το πρωί.
4: Στριφτό, τσίρο ή αλλιώς τσίρο καραβιδόψυχα και εγώ το μάτσο του και το βάζω στο σπίτι μου.
2: Και διαβάζουμε Μπουζάροφσκα.
0: Μπουζάροφσκα.
1: Μπουζάροφσκα κλασικά.
3: Ραμούνα.
4: Τι κάνετε, ρε, τι
0: καλά,
4: κάνετε.
0: Καλά, μωρέ, τα δικά σου το βρήκες εύκολα.
4: Έχω αράξει, μωρέ, μια χαρά.
0: Ωραία, το περιμένω.
3: Βολεύτηκε.
0: Ανδρέας Τηλιγάδας, ο οποίος, παιδιά, επικοινωνεί με το Μάπε Σόου από τις 6 το πρωί με κάθε μέσο. Viber, SMS.
4: Το τελευταίο ήταν ένα περιστέρι. Ένα περιστέρι τελευταίο.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο σήμερα στα ποίηματα, Ανδρέα, για να κερδίσει την πίτα.
4: Εσύ, αγόρι μου, εσύ. Εσύ, αγόρι μου.
0: Πολύ καλό, σα τον να στο να τα πει.
3: Άρε Μπούκα.
0: Άσου να λαλούνε λαλούνε.
3: Το σύστημα Μπούκα.
0: Άσου να λαλούνε λαλούνε.
2: Εσύ αγόρι μου. Μετρώνε τα κυκλώματα ρε. Μετρώνε τα κυκλώματα.
1: Αιδιασμένη ομάδα σήμερα.
4: Εγώ είμαι μουλού κουκουέ και η Μπούκα είναι κουκουέ μουλού ρε.
2: Έτσι πάμε λίγο κύριε.
0: Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Αντρίκο. Καλή εβδομάδα αγόρι μου. Καλή εβδομάδα να
4: είσαι
0: καλά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Ένα σχόλιο παρακαλώ.
3: Άκουρε τι είπε τώρα εδώ το άτομο. Τρεις ώρες εγώ μπει και λέει μα σε φτιάξει τη διάθεση ο Αντρίκο Τηλιγάδας. Δευτερόλεπτα. Εγώ εντάξει αποσύρομαι. Όχι, όχι. Φέρ την ώρα.
0: Τόπα, τόπα.
3: Φέρ την ώρα.
0: Τι θες.
3: Φέρ την εδώ στη θέση.
0: Τι θες ρε μπάσταρδε.
3: Φέρ να τις πω δύο λογάκια.
0: Για βες ένα σχόλιο παρακαλώ Κατερίνα.
2: Ένα για την ήττα σου. Εντάξει, προφανώς ήταν στημένο το παιχνίδι.
0: Στημένο.
2: Δεν πειράζει γιατί μετράει συμμετοχή και η εμπειρία.
0: Θεωρείς το ποίημα τόσο καλό δηλαδή.
2: Από κάθε ήττα μας κάτι μαθαίνουμε.
0: Θεωρείς το
2: ποίημα
0: τόσο καλό.
2: Το θεωρώ αρκετά καλό. Θεωρώ πολύ σημαντική
3: την
2: Ρίτα Σακελαρίου στο τέλος.
0: Ο Βασίλης το έκανε αυτό σε κάθε ποίημα την περασμένη εβδομάδα.
2: Ωραία, επίσης ήταν σημαντικό.
1: Τι ωραία. Επίσης ήταν σημαντικό.
2: Ήταν σημαντικό να μπλέκονται διάφορα στοιχεία του χώρου του πολιτισμού, να μπλέκουμε ποίηση με τραγούδια, με θέατρο,
3: εγώ θα κάνω
2: με
3: λοιπόν...
2: φαγητό που είναι αυτό το πολιτιστικό στοιχείο.
0: Αύριο θα κάνεις ένα δρόμενο ή θα μας φτιάξεις κάποιο φαγητό να σου πληρώσει την ποίησή σου.
2: Ναι, αύριο θα βάλω και χορό μέσα.
1: Αύριο βάλει και αγκιοπλαστική.
2: Ναι,
1: καλά.
0: Σας ζητούμε συγγνώμη για όλο αυτό, για όλο το τρίωρο. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος.
3: Αύριο να έρθουμε.
2: Φυσικά.
3: Μπορεί να έρθει να τρέξει τη λιγάδα στη θέση μας.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός όσοι έρθουμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, Μάπες. Καλή εβδομάδα.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστές τους Πίτερς και Φουρνιέ επικράτησε 92-85 της Ρεάλ στον τελικό Final Four Euroleague στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλιο και στην Άνοδο, κοντά στους κόμβους Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις επίσης στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Καρέα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Αστρολογικά, στάθεια και σύγχυση φέρνει η σημερινή ημέρα.
5: Ο καιρός σήμερα.
2: Με κάποιες νεφώσεις ξεκινάει η μέρα στην Αττική, ενώ το απόγευμα αναμένονται και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. My Radio 104,6.
6: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά, θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ίψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
7: Πες το δυνατά.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Αγάπη.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Τώρα που σε έχω

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kick-up Challenge, έλεγχος της μπάλας, Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Και εξεμάτιας με Express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: 988.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Σαρίφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

0: σεισμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αυτό που αγαπάς.
3: Ναι. Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0061 30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
4: 988.

0: Get violent.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
5: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
9: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Τι κάνει. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Περισσότερη μουσική.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη.
7: Επιτυχίες του σήμερα.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: ξυπνάω από το 8.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Αγάπη.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
0: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

Περισσότερη μουσική. Δε σε αφορά, μην παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην παραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα. Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 9.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έντιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Κρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Φουρέιρα που είχε έδωσε 2.000 για να πάει.
3: Στο... Όχι, η Φουρέιρα πρέπει να ήταν καλεσμένη. Ήταν στα VIP. Γιατί είχε και κάποιου καλεσμένου. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι, ξέρω άνθρωπο, τον ξέρετε κι εσείς, θα σας πω και μετά το off the record το όνομα.
2: Ναι.
3: Σε 4.000.
2: Για το δικό του εισιτήριο.
3: Βεβαίως. Για δύο αγώνες. Για να δει.
2: Γιατί το πήρε Ολυμπιακός το επίσημο.
3: Και για να δει μετά Ολυμπιακός Ρεάλ.
2: Γιατί δεν πήρε το επίσημο.
3: Δεν πρόλαβε.
2: Είναι λίγα.
3: Είναι λίγα. Οπότε μετά με το που φεύγουν οι άλλοι και οι άλλοι θέλουν να ρεφάρουν, σου λέει κάτσε να παγοράσουμε από τους άλλους. Και γίνεται όλο αυτό το τουρλουμπούκι τέλος πάντων.
2: Ωραία, μπει να.
3: Ωραία, δεν θα πει τίποτα. Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
2: Μήπως αγοράζει εισιτήρια, αυτό κάνω μια νέα.
3: Καλέ, εγώ αν που έλεγα τον Μετάλλικα, εγώ το είχα αγοράσει 97 ευρώ. Φαντάζεσαι που το ψάχναν τελευταία στιγμή και φωνάζανε.
2: Τι λες ρε παιδί μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία, γι' αυτό το είδαμε όλοι από το. Όχι, το είδαμε από το σπίτι, άλλοι τα ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Πάντως γενικά ήταν αυτά τα μάτς που σε στέλνουν μέχρι τελική πτώσεως. Δεν ήταν ας πούμε ότι πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός. Μάλιστα κάποια στιγμή ήταν διψήφια η διαφορά υπέρ της Ρεάλ. Άστο.
2: Ναι, κάποια στιγμή εγώ που ήμουνα στα αυτοκίνητο και έτσι μου πέταξε στο κινητό, χάναμε. Στο πρώτο μισάωράκι κάπου,
3: ναι. Έγινε χαμός. Ωραία, παιδιά, αυτά να γίνονται. Ωραία πράγματα. Είναι ξυπνά η πόλη. Είτε ήταν ελληνική ομάδα είναι. Δεν το λέω εμείς μακριά από εμάς εδώ πέρα, την ξέρετε την εκπομπή. Δεν είμαστε και τόσο πατριωτικοί. Αλλά ότι είναι μια ελληνική ομάδα και το ελληνικό μπάσκετ πάει τόσο καλά, καλό είναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο.
2: Έχεις δίκιο.
3: Το ξεκινάμε.
2: Αμέ.
3: Δώσ' το.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ και είμαστε σε μία έτσι κατάσταση, θα έλεγα.
1: Ρυθμός 988.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
8: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Με μπλουζάκια χθες, Κυριακή, Iron Maiden.
13: Έτσι, run to the hills. Καλά, μετά που θα δούμε κίνηση, θα βάλω και ένα Maiden. Για να πω και δύο λόγια στο φίλο μου το Βασάλο που θέλω.

0: Δυσκόλεψε το πράγμα έξω, παιδιά.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
6: Του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τώρα μπήκαμε λίγο, σαν να ζεσταθήκανε λίγο και τα σπιτάκια πια. Μπήκαμε λίγο στο καλοκαιράκι.
3: Μπήκαμε λίγο στο καλοκαιράκι. Νομίζω ότι, παιδιά, 25 Μαΐου να έχουμε ακόμα βαρύτερα. Χρόνια είχαμε να το ζήσουμε. Δηλαδή, συνήθως ναι. Εκεί στις 11 Μαΐου τα ήμασταν με τα σεντόνια στο σπίτι. Τώρα λίγο,
2: ναι,
3: σαν να το τράβηξε λίγο τώρα.
2: Το τράβηξε λίγο, ναι. Για να δούμε τώρα. Και πώς θα πάει, γιατί έχει τύχει και πρόπερση Ιούλιο να βρέχει όλη την ώρα.
3: Ωραία,
2: για να δούμε.
3: Για να βγούμε λίγο στο κουρμπέτι να δούμε καμιά κινησούλα.
2: Λοιπόν, παιδάκια, είχε κινησούλα και το πρωί και το μεσημέρι και ακόμα κρατάει καλά στον Κηφισό. Το πρόβλημα είναι χαμηλά ανεβαίνοντας από το Μοσχάτο, σχεδόν από το ξεκίνημα του Κηφισού, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το Περιστέρι. Η άνοδος έχει μπλοκάρει από πάρα πολύ νωρίς. Δυσκολίες και από το, και στο κατέβασμα στο ίδιο σημείο, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά. Δυσκολίες στη Συγκρού ανεβαίνοντας από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στην Καλλιρόης, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, κυρίως στις Καθόδους, και χαμηλά από το Ελληνικό στην Ποσειδόνος μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου στην άνοδο. Λίγο στην Αλίμου Κατεχάκη, κυρίως στον Βύρονα, κατεβαίνοντας προς Καρέα, κολλάει και η Κηφισίας, όχι κάπου πάρα πολύ, αλλά από το Χαλάνδρι μέχρι το Δαχτυλίδι η άνοδος, έτσι θα πάτε λίγο πιο αργά και με καθυστερήσει.
3: Δώσε! Τις έχει τις καθυστερησούλες του. Τι είναι αυτό εκεί το κουτί, το βλέπω.
2: Αυτό το κουτί είναι, όχι, δεν είναι δικό μου. Αυτό ψάχνω να καταλάβω τι είναι. Είναι καραμέλες.
4: Είναι κάτι σαν καραμέλες παραδοσιακό.
2: Κάτι σαν
3: γλυκό. Σκοτσέζικο παραδοσιακό γλυκό.
2: Είναι πολύ
3: γλυκό. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας αυτό τόση ώρα και δεν μας έχει έρθει το butterscotch που λέμε.
4: Είναι καραμέλες
3: μουτήρου. Butterscotch.
2: Είναι πολύ θερμίδα τώρα αυτό, δηλαδή.
3: Πάρα πολύ θερμίδα. Πίσω στο κουτί, όχι μόνο να τα μυρίσω. Μη φοβάσαι να σε μυρίσει, θέλει.
2: Το πάω με τη διατροφή αυτή τη χαλαρή που κάνω.
3: Μπράβο,
2: το
3: χάλι.
2: Πάω πολύ καλά. Αλλά παιδιά, χθες πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο βραβευμένο στην Αίγινα.
3: Δεν θα πας, είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
2: Μου έβγαλε, παιδιά, 10 γλυκά. Το βραβευμένο παγωτό, εσπρέσο μαρτίνι. Sorry για το γι' αυτό.
3: Εντάξει, είναι τύπος.
2: Με φιστίκι.
3: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα.
2: Κιουνεφέ φιστίκι, soft cookie φιστικιού με παγωτό φιστίκι.
3: Και τι, τα δοκίμασες όλα, φαντάζομαι.
2: Μπακλαβά με πραλίνα φιστικιού.
3: Άρα,
2: μπάρα
3: δοκιμάστηκαν
2: φιστικιού.
3: Μπάρα ή τόστ.
2: Μου βγάζει το ζόρι και μετά είσαι ένα-ένα. Παγωτό κρέμα φιστίκι, παγωτό παγωμένο, παγωτομηχανής φιστίκι.
3: Από καθένα πήρες μια κουταλιά.
2: Μια μεγάλη κουταλιά.
3: Μια μεγάλη
2: καθένα.
3: Κουταλιά.
2: Α, θα σας πω, μια κουταλιά από το καθένα.
3: Και πού εστίασες.
2: Το κιουνεφέ και λίγο αλμυρό, σαν να έχει και λίγο έτσι άστο. Αλλά μετά, επειδή είχα μια ατυχία, θα σας πω, στην Αίγινα, σοβαρή, που την ξεπέρασα και είχα χτυπήσει κιόλας εκεί
3: το
2: κοπάνισα. Και μετά είχα και μια ατυχία, γιατί έχασα την τσάντα μου. Με τα πράγματά μου, αλλά τη βρήκα.
3: Μισό λεπτό, θα κάνουμε μισό. Spoiler, όχι. Μισό λεπτό. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι. Η ατυχία του Χάρη στην Αίγινα. Πάλι λίγο Maiden που θέλω να πω.
5: Το τραγούδι του πυγμένου.
6: Καλή στην άκρη, μαντάμ. Παλιά τραπέζα, παλιές μανιάρες.
3: Η Maiden γεροπιασμένη. Κωνσταντίνο μου. Σου φάνηκαν παπούδια η Maiden. Έχει δει πολλού να χοροπηδάνε έτσι σαν του Maiden σε αυτή την ηλικία, Κωνσταντίνε μου.
2: Που ο Χρήστος μας που πήγε έλεγε κιόλας πριν ότι κοπανιόντουσαν οι άνθρωποι. Λέει ότι είχε κάτι πόδια ανοιχτά και κάτι τέτοια.
3: Ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα της φύσης. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Μπρους Ντίκινσον και η φωνητικά το πώς είναι. Είναι πιλότος.
2: Στα 70 δεν θα τα κάνει αυτά, φαντάζομαι. Στα
3: 70 Βασάλο μου θα είσαι εσύ, θα είσαι ο γεροπιασμένος Βασάλο μου.
2: Γιατί πήγε ο Βασάλος από
3: την Ελλάδα. You take my life, but I'll take yours too. You find your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά. Εγώ πήγα και τους είδα πρόπερση που είχαν έρθει. Πρόπερση ήταν και ζέστη, κάψωνας. Εκεί νομίζω, πριν 3 χρόνια. Ήταν και, μπορεί να ήταν και κορώνα, παιδιά. Όχι, δεν ήταν κορώνα. Μπορεί να ήταν στα τελειώματα κλπ.
2: Ναι,
3: τότε
2: ναι,
3: που ξεκινούσε
2: ναι.
3: Και μπορούσαμε να έχουμε πάλι συγχρονισμό. Του έχω δει 2 φορές. Έχω δει και πιο παλιά, γιατί είμαι και 50 χρόνια μουλάρα. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, living legends. Οι άνθρωποι είναι μύθοι. Μύθοι. Οι Maiden και ένα συγκρότημα που στο ελληνικό κοινό δεν είναι απλά αγαπητό. Είναι όπως και η Metallica.
2: Αυτοί που πήγανε Metallica πήγαν και Iron Maiden.
3: Ναι.
2: Είναι λίγο ότι και καλά είμαστε πιο σκληροί εμείς και άλλοι.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά είναι 2 διαφορετικές σχολές. Γιατί αυτοί είναι Βρετανοί εδώ.
5: Η Metallica είναι Αμερικανή.
2: Α.
5: Οπότε είναι ένα ήχο.
2: Πιο. Πώς το λένε, πιο death metal, όχι death metal.
5: Πιο. Θα το έλεγα epic, epic. Epic metal, επικό metal. Δηλαδή. Α. Alexander the Great, Flight of Icarus, έχουν τέτοια αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Είχαν έτσι.
2: Καλά, και εγώ πήγα Metallica, όπως ξέρω, αλλά δεν κοροϊδεύω. Ο Βασάλος απλά πήγε και δεν του άρεσε. Ναι. Δεν κατάλαβα.
5: Όχι, του άρεσε, λέει, ήταν κάτι παππούδια. Τα παππούδια, είδες. Ότι έκανε flick flack ο Bruce Dickinson στο σκηνή και τραγούδα για το Wasted Years. Δεν το είδες, Κωνσταντίνο?
2: Δεν τα ξέρε.
5: Δεν τα ξέρε. Ναι. Αφού δεν τα ξέρετε, γιατί πάτε, ρε παιδί μου. Στην Dua Lipa που πας μια χαρά. Τι τους ήθελες τους Maiden, ρε Βασάλο?
2: Θα τον καλέσανε, φαντάζομαι.
5: Τον καλέσανε, μάλλον. Ναι. Τον καλέσανε. Γιατί πραγματικά. Πάντως πάνω από 50.000 άτομα στους Maiden. Και δεν είναι ένα συγκρότημα. Ας πούμε, οι Metallica είχαν και 10 χρόνια να έρθουν. Οι Maiden έρχονται πολύ συχνά. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, με αυτή τη σύσταση θα τους ξαναπετύχουμε. Οι άνθρωποι είναι απίθανοι.
2: Εκατομμυριούχοι και οι Maiden που λέγαμε για τους Metallica ότι είναι εκατομμυριούχοι, φαντάζομαι.
5: Βεβαίως και εκατομμυριούχοι, βεβαίως και εκατομμυριούχοι.
2: Δηλαδή οι Maiden μένουν σε βίλες.
5: Φυσικά.
2: Σε παλάτια.
5: Φυσικά.
2: Με τα χρυσά τους και μετά.
5: Φυσικά.
2: Αυτή τι αυτοκίνητα παίρνουν, δηλαδή με νοιάζει.
5: Κοίτα, έχουν μια αισθητικά. Κοίτα, ας πούμε, ο τραγουδιστής των Metallica. Από φιλοσοφία μένει σε μία φάρμα. Αυτά δηλαδή είναι πιο αποτραβηγμένος και τα λοιπά, ναι. Όπως είναι και ο αγαπημένος Λένι Κράβιτς, που έχει τη φάρμα και διασώζει ζώα και τέτοια. Τον Bruce Dickinson τον έχω για πιο χλίδα. Είναι και πιλότος. Είναι και πιλότος, πετάει αεροπλάνα.
2: Ναι, αυτός είναι χλίδας των Maiden.
5: Οι Βρετανοί είναι αλλιώς. Όπως και να το κάνουμε, αν τώρα τους μαθαίνετε, και πόσο χαίρομαι που είδα και νέο κόσμο. Μιλάμε για ένα μοναδικό συγκρότημα. Και δεν είναι ο πρώτος τραγουδιστής ο Ντίκινσον, γιατί εμένα μου αρέσει και η φάση που ήταν ο Πολ Ντιάνο. Μιλάμε για τη συγκροτηματάρα των 80 θαλασσών και 50 ήπειρων.
2: Τι ωραία.
5: Βασάλο μου. Βασάλο μου.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Σας παρακαλώ πολύ με τις ηλικίες, γιατί εδώ στα voiceover μου έχετε μαυρίσει την ψυχούλα, τέλος πάντων.
1: Ναι, είδες, ξεχνάμε τις ηλικίες καμιά φορά. Δηλαδή, τι εννοώ, αν έχεις γνωριστεί με κάποιον στα 30 και άλλος είναι, ξέρω εγώ, 28, μετά. Αν είσαι 38, δεν θυμάσαι πόσο είναι ο άλλος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, ξεχνιέσαι, μένεις στα παλιά.
1: Το μακρύ και το κοντό σου, λέει ο ένας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο ένας με ένα με κάνει 25, ο άλλος με κάνει 45, ο άλλος με κάνει 31.
0: Καλά, δηλαδή, και εμένα να δεις.
1: Είναι η κλίμακα τεράστια.
0: Και τα φρέσκα μου, να πάω να μπετώσω.
1: Εντάξει, όμως δεν είναι. Είμαστε μικροδείγμα, γιατί είμαστε βιολογικά.
0: Η βιολογική μας ηλικία δεν συμβαδίζει με την εσωτερική μας, κυρίες και κύριοι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τώρα είναι τα χρόνια τα δύσκολα. Δηλαδή, βλέπω κάτι φωτογραφίες μου 3 χρόνια πριν και τώρα λέω, απ' εκεί έβλεπα λιγινιώτη. Ξέρεις, κατάλαβες.
0: Φεύγει αυτή η φρεσκάδα.
1: Είναι τώρα στα 40, εκεί μάλλον είναι και αυτό που φοράω τα ίδια ρούχα με παλιά, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η ίδια εφαρμογή.
0: Η φρεσκάδα.
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο φαρδιά, μεγαλώνει το σώμα.
0: Ναι. Εντάξει, ας πάει και το παλιά.
1: Καλέ, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα, μια χαρά να είμαστε καλά.
0: Άσε με να είμαστε καλά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα που λέμε για αντιγύρανση και γενικότερα για το πώς διατηρούμαστε έτσι κάπως λίγο πιο φρέσκοι, τελευταία ακούω πολύ το μπακουκιόλ, κυρίες και κύριοι μου, και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουκιόλ που προφέρεται έτσι. Μπακουκιόλ, για να το ξέρετε, Age Active της The Skin Pharmacist, νεωρό και κρέμα, και βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Ροζ

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο φασαρία, ρε παιδιά, να ξυπνήσετε και... Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι μου, εγώ θα το πω τώρα όπως είναι τα πράγματα, δεν μα λες και ξεκούραστος από το Σαββατοκυριακό. Εγώ πήγα να δω το πρικό που εσύ μπει σε διαδικασία χτισουάζ.
2: Ναι.
1: Γίνεται εκεί αυτά, παιδιά. Ό,τι χειρότερο, το χειρότερό μου αυτό, που σου λέω, μάστορα, αυτό γίνεται εκεί. Εσύ κάνεις ότι συμφωνείς και δεν καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Και είχα αυτή την κουβέντα τώρα και εγώ στην Αίγυπτο που μιλούσα με κάποιους ανθρώπους εκεί που λέγανε ότι αν μπλέξει με μάστορα, που δεν έχω μπλέξει πολύ στη ζωή μου, θα μπλέξω κάποια στιγμή. Είναι πολύ κακή εμπειρία ο μάστορας.
1: Άστο.
2: Μακάρι να είχαμε τα λεφτά να λέμε πάρτε το σε μια. Θα μου πεις, όχι, πρέπει να ζήσει και ο μάστορας. Αλλά ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι εταιρείες που τους λες πάρε τόσα παραπάνω λεφτά, αρκετά παραπάνω. Αλλά μία που μπήκανε, μία που λείπεις, μία που μπαίνεις και το βλέπεις έτοιμο.
1: Έτσι, μπράβο. Και παίρνεις το κλειδί και λες εδώ είμαι.
2: Αυτό το μάστορας πρέπει να είναι. Δηλαδή, τσακωνόντουσαν, θυμάμαι, Μούλη, και τώρα ένας κύριος προχθές για τις μπρίζες. Που του είχε πει οι μπρίζες θα είναι εδώ. Έμπαινε την άλλη μέρα, οι μπρίζες ήταν ψηλά. Μα σου είπα εδώ, μα δεν γινόταν εκεί. Ή που του είχε βάλει μπρίζα στην ντουζιέρα.
1: Μπράβο. Να τον κάνει κοτόπουλο, ψητό. Ωραίος ο μάστορας. Κάτι δεν τον χώνευε ο μάστορας από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλλον, αλλά είναι τώρα οι μάστορες. Μην
1: άσε που παιδιά, τα φιλιά μας στην πολύ αγαπητή κοινότητα μαστόρων. Ναι, όλων των μαστόρων, αλλά ας πούμε οι υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι, εμένα με πιάνει σύγκριο όταν ακούω. Σύγκριο, γιατί ξέρεις ότι δεν ξεμπερδεύεις εύκολα.
2: Και δεν ξέρεις και τι σου λένε, δηλαδή.
1: Μας τα έχει κάνει μούτι και ο Τραμπ. Με τον πόλεμο έχουν ανέβει, γιατί έχουν ανέβει όλα, ξέρεις, το κομμάτι του χτισήματος γενικότερα.
2: Έχει ανέβει υδραυλικό στην Ελλάδα από τον Τραμπ.
1: Βεβαίως, γιατί όλο το να φτιάξεις ένα σπίτι,
2: ναι,
1: και ανακαίνεις τα πάντα, έχουν ανέβει όλα, γιατί είναι όλα παράγωγα πετρελαίου.
2: Α, τα πλακάκια αυτά.
1: Όλα με κάποιο τρόπο συνδέονται με το πετρελαίο.
2: Α, τι λες.
1: Βεβαίως. Και έχουν φτάσει στο
2: κάτω
1: ταβάνι.
2: Κάτω ξύλινο το σπίτι.
1: Μην το κάνω χάρτινο στο τέλος. Πες ήταν τρία γουρουνάκια. Φού και έρθει ο Λύκος το φυσήξει. Μην το κάνω μετά με τούβλο. Φού έρθει ο Λύκος και το γκρεμίσει. Γιατί έτσι όπως το βλέπω δεν είναι. Σου λέει αυτό έχει πάρει πάνω η τιμή.
2: Γιατί γίνεται στο τέλος, πλάκα πλάκα. Δεν θυμάμαι. Ενώ τα ρίχνουν τα τρία σπίτια.
1: Τα τρώει. Είναι.
2: Όχι καλέ, happy ending.
1: Συγγνώμη, happy έχει. Δεν ξέρω, συγγνώμη.
2: Θα πούνε στα παιδάκια, εκεί στο τέλος τα άφαγε και.
1: Παιδιά, αν σας πω ότι υπάρχει ολόκληρο τέτοιο, θα πρέπει να μπεις να το δεις αυτό. Ότι όλα τα παραμύθια αυτά είναι dark. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Πολύ dark. Ας πούμε, στα Αυτοπούτα που είναι από τα πιο εκνευριστικά μου παραμύθια. Ναι. Η άλλη που κάνει δουλειές και έρχεται ο πρίγκιπες και τη σώζει.
2: Ναι, έχουν μηνύματα τότε παλιά που είναι, περνάνε αυτή τη δυστυχώς την εικόνα.
1: Ότι η γυναίκα περιμένει πάντα έναν άντρα να τη σώσει. Γι' αυτό έχουμε μεγαλώσει όλες με τέτοια του πρίγκιπα. Κάτσε, περίμενε στον πρίγκιπα. Θα έρθει και θα του πει ενστάλογο, αυτό λέω εγώ.
2: Που η αλήθεια είναι τώρα, χωρίς να είμαστε σκληροί άνθρωποι και κακιασμένοι. Εγώ έχω περιπτώσεις φιλενάδων που αν κάπως δεν σου τα φέρει καλά η ζωή, στις δουλειές, στα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι κατά βάθος λένε εντάξει, μωρέ, μπορεί να βοηθηθώ και από αλλού. Αλλά αυτό πια είναι που σου έχει μείνει επειδή στο πήγε γεια σου.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ισχύει.
1: Ναι. Πάντως να ξέρετε, άμα το ψάξετε, να δείτε ότι τα παραμύθια είναι όλα σπλάτερ. Από στακτοπούτες μέχρι χιονάτες μέχρι οτιδήποτε.
2: Τα τρία γουρνάκια όμως τι είναι, αυτή.
1: Ξέρω,
2: κακό.
3: Μετά.
2: Κάτι πέτρες του είχαν βάλει. Στο μάχη του βάλανε. Α, έφαγε πέτρες. Πώς τις έφαγε τις πέτρες? Το έχω δει λοιπόν τελευταία
1: παιδιά,
2: animation.
1: Ειλικρινά, τι ακούγαμε μικρά παιδιά, γι' αυτό έχουμε βγει όλοι μουρλά.
2: Λοιπόν, θυμάμαι τώρα να βλέπω ένα animation που στο τέλος έφαγε τις πέτρες.
1: Ναι.
2: Και βαριστοχημάχιασε και δεν μπορούσε να τους κάνει κακό. Θα το βρούμε μετά.
1: Α, του δώσανε και έφαγε πέτρες.
2: Ναι, αλλά τους είχε ρίξει τρία σπίτια.
1: Και αυτός δεν ήταν Λύκος, ήταν ο Εγκέλαδος. Πώς σε λένε, Εγκέλαδο.
2: Λοιπόν, σε λίγο να το δούμε λίγο αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Τρία γουρουνάκια.

0: παραμύθια. Η σκληρή αλήθεια, πώς λέει ο Άρης Δημοκίδης, η σκληρή αλήθεια και τα παραμύθια.
1: Τι ωραία όμως αυτό τώρα, πιάσαμε κουβέντα για το παιδικό παραμύθι, τα τρία γουρουνάκια. Γενικά ρε παιδιά, πώς τελειώνουν τα πιο πολλά παραμύθια, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτα.
1: Δηλαδή την αυκουπίτσα πώς τελειώνει, τον διώχνει το λύκο και πάει στη γιαγιά της.
0: Κάτι κακό, ο λύκος γενικά το βρίσκει κακό στα παραμύθια.
1: Καλέ, με χαρά τελειώνουν, δεν τελειώνουν με κακό.
2: Την Εύη τον έσφαξε το
1: λύκο. Όχι, κυβουλός έσφαξε το λύκο. Α, έχουν όντως σφαξίδια.
0: Καλέ, τι πιάνουμε τους βίους Αγίους, εδώ έχει σφαξίδι.
1: Ναι. Ο Χρήστος έχει βάλει και βλέπει τα τρία γουρουνάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ.
0: Μπράβο.
1: Η ιστορία με τα τρία γουρουνάκια τελειώνει όταν ο Λύκος προσπαθεί να μπει και στο τρίτο σπίτι, που είναι το γερό σπίτι από τα Τούβλα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα μου λέει εδώ το ChatGPT. Αφού δεν καταφέρει να το κρεμίσει φυσώντας, ανεβαίνει στη σκηνή και προσπαθεί να μπει από την καμινάδα. Α, κοντά σε το που έβλεπε, Χρήστος.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο γουρουνάκι όμως έχει βάλει ένα καζάνι με βραστό νερό και ο Λύκος πέφτει μέσα και καίγεται. Αλλά τρέπει τη ξεφυγή, δεν το βλέπεις να πεθαίνει. Αλλά στα παλιά τα χρόνια λέγανε ότι πεθαίνει. Έτσι τα τρία γουρουνάκια σώζονται και μαθαίνουν ότι η δουλειά. Α, το μήνυμα λοιπόν αυτό για τα παιδάκια είναι ότι η δουλειά, η προνοητικότητα και η επιμονή μας προστατεύουν.
0: Η δουλειά, η προνοητικότητα και η επιμονή και σε κάνει να σκοτώσει ένα λύκο.
1: Το πρώτο το σπίτι ήταν από άχυρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελαν. Α, τα τρία γουρουνάκια αυτά ήταν τεμπέλικα. Γιατί. Έφυγαν από τη μάνα τους στη γουρούνα, γιατί ήταν ατίθασα.
0: Τα ακούτε εδώ!
1: Και τις λένε, μαμά, θα φτιάξουμε δικό μας σπίτι.
0: Α, και μ' αρέσει η ανεξαρτησία των γουρουνακίων.
1: Φτιάξαν ένα γρήγορο πάχυρα, γιατί ήθελαν να μπουν γρήγορα.
0: Πάει αλλά ο λύκος, το φυσάει, πέφτει.
1: Φρού. Το δεύτερο από ξύλα. Αλλά τι, το ξύλο πέφτει
0: λύκος
1: και αυτό.
0: Άρα
1: στα Τούβλα.
0: Άρα καλά έκανε και δεν πήρε προκάτω με ξύλο. Αν και τώρα είναι πολύ γερά, σου λέει, αντισυσμικά
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ναι,
0: τα παλιά του λύκου.
1: Εκεί στα τέτοιο, στα 40.
0: Τώρα που πάω εγώ σίγουρα θα κατέβουν και οι λύκοι.
1: Λοιπόν, άρα αυτό. Α, ωραίο παιδιά αυτό το παραμύθι. Α, ωραία. Να κάνουμε ένα παραμύθι κάθε μέρα να λέμε.
0: Καλά, εγώ σας προειδοποιώ. Ας κάνουμε και αύριο να δείτε και τα πιο σπλάτερ. Για πήγαινε προς Ιωνάτη.
1: Ναι, δεν ξέρω και πολλά. Σας λέγανε παραμύθια πολλά σπάνια πέρα από τα κλασικά.
0: Όχι.
1: Ούτε τα κλασικά πρέπει να μου λέγανε.
0: Καλά, εμένα δεν μας λέγανε και εμάς τίποτα. Μας πετάγανε ένα βιβλίο, τα διαβάζαμε από μόνες μας. Αλλά θέλω να πω ότι και η Ιωνάτη με τους 7 νάνους.
1: Ναι. Είναι.
0: Έχει λίγο.
1: Εμένα μια θεία μου μια φορά έκλαιγα μικρός, γιατί με είχε μεγαλώσει πολύ η μαμά μου και με είχε πάρει θεία μου.
0: Ήταν στρούμφ.
1: Και μου έλεγε τον Γιόνι. Αλλά δεν είναι παραμύθι.
0: Γιόνι! Γιόνι! Γιόνι! Που φωνάζει ο Γιόνι.
1: Ναι. Που είναι πολύ κλάμα η ιστορία.
0: Άστο παιδί μου. Και ο Κούκος και ο Γιόνι είναι σε πιάνει ψυχή, γιατί ψάχνει τον αδερφό του.
1: Ναι, να κάνουμε αύριο λίγο Γιόνι και Κούκο και τέτοια.
0: Γιόνι! Και βέβαια, στο Γιόνι μας τα λέγεται και θα το κάνουμε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
8: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
9: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
10: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
11: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
12: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
13: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
14: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
15: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
16: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
17: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
18: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
19: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
20: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
19: Δεν υπάρχει.
20: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
19: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
20: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
21: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
22: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
23: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
24: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
23: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
25: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
26: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη.
0: στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα.

0: Papa Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκι.
2: Όχι έτσι.
1: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
2: Και είπε δες λεβεντιά.
1: Λοιπόν.
3: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
1: Κατερινά, βγες έξω.
3: Ότι βγαίνω έξω τώρα, δεν μπορώ.
1: Βγες έξω, πήγε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
3: Θα πω ότι με φημώνεις. Γεια σου Σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Μάπε Show, κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 1988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
2: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Δεν υπάρχει.
1: Τίποτα, καμία. Δεν υπάρχει γιορτή σήμερα. Και παιδιά, μην ξεχνάμε.
0: Καμία γιορτή. Κανένα
1: όνομα, όντως. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι καταλήγει σε τριημεράκι αυτή.
0: Εσύ το έχεις φουλ.
1: Το έχω.
0: Φουλ ναι.
1: Τριημεράκι.
0: Μπράβο.
1: Στην Αθήνα, βέβαια. Θα μείνω εδώ στην.
0: Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου, που λέει και ο Μιχάλης Γκατζηγιάννης. Μπράβο. Μπράβο. Έχετε ξεκινήσει με τους γάμους. Να πούμε και στο ζευγάρι που παντρεύτηκε εδώ από τον 104,6 Μερίντιο να ζήσουν τα παιδιά.
1: Βεβαίως, γιατί ήμασταν κουμπάροι και είχαμε κάνει τον γάμο τους. Έγινε ο γάμος. Θα δείτε και στα social media μας σε λίγο τι ωραίος γάμος που ήταν αυτός.
0: Επίσης, αγαπημένοι μου, επειδή όπως βλέπετε ο ήλιος πια έρχεται επιθετικά κατά πάνω μας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Εμείς αύριο,
1: Tomorrow.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
1: Ρυθμός
0: 988.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός 988.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
4: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: ρυθμός.
1: 98.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.
12: Αγάπη.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: 9.8.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 9.8.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
1: Ρυθμός 988.

0: παιδί. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και τις απ...

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Στο σήμερα.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ρυθμός 988. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Και